μου να ξυπνάς και να σ' αγγίζω. Πνοή να παίρνω από το δικό σου το φίλι. Μα υπάρχουν κι άλλα στη ζωή.

Ραδιο Πέλα στους 103,3 FM Στέρεο.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ορίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Γεωγραφικοί σχηματισμοί, των οποίων η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συνθήκες. Η θέση της Ελλάδας ως προς το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως σαφής. Βασίζεται στις ισχύουσες διεθνείς συνθήκες και δεν επιδέχεται περαιτέρω σχολιασμό. Καταλήγει στην ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Στις παλιές εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό εισέβαλαν λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Παρασκευής άγνωστοι δράστες και έκλεψαν καλώδια οπτικών ινών που προορίζονταν για το σύστημα επικοινωνιών και καταγραφής φωνής. Το νέο σύστημα βρίσκεται σε φάση υλοποίησης και τα υλικά που εκλάπησαν αναφέρονται να συνδέονται με το έργο αναβάθμισης στα κέντρα ελέγχου Αθηνών και Μακεδονίας. Το σύστημα επικοινωνιών και καταγραφής φωνής θεωρείται υποδομή κρίσιμη για τον έλεγχο της εναέρειας κυκλοφορίας και συγκεκριμένα της απρόσκοπτης επικοινωνίας με τα αεροσκάφη. Πηγές της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας σχολιάζουν ότι η κλοπή δεν θα επηρεάσει την πορεία του έργου. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο διαπιστώσαν ότι το υλικό της κάμερας ασφαλείας, πως δύο άτομα έκοψαν μέρος της περιφραξής και αφού εισήλθαν στις εγκαταστάσεις, αφαίρεσαν τα καλώδια οπτικών ινών. Οι δράστες έχουν καταγραφεί να διαφεύγουν με ένα λευκό φορτηγάκι. Τις έρευνες έχει αναλάβει το Τμήμα Ασφαλείας Ελληνικού Αργυρούπολης. Ένας Ελληνοκύπριος έχασε τη ζωή του και δύο ακόμη άτομα νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Αμοχώς του μετά την προσάραξη δύο σκαφών σε βράχια και τη βύθισή του στη θαλάσσια περιοχή Αγίων Αναργύρων στο Γκάβο Γκρέκο της Κύπρου από το ξαφνικό μπουρίνι και τη θαλασσοταραχή. Συνολικά 6 άτομα ανασύρθηκαν κατά την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης από 3 σκάφη που βρίσκονταν σε κίνδυνο. Παράλληλα, η πυροσβεστική υπηρεσία του νησιού δέχθηκε περισσότερες από 357 κλήσεις για

0: σεισμό από τις καταστροφικές πλημμύρες και καταλωστήσεις μετά την κατάρρευση Παγετώνα στο Νεπάλ και την Κίνα, ενώ περίπου 3.000 είναι οι αγνοούμενοι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 3,6 εκατομμυρίων δολαρίων στο Νεπάλ. Τριμερή συνάντηση Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι για την Ουκρανία πρότεινε στους Ρώσους ο διευθυντής της CIA κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Μόσχα την περασμένη Τρίτη σε μια προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος, αναφέρει ο αμερικανικός ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος. Η κυβέρνηση Τραμπ είχε προτείνει την ιδέα και στο παρελθόν, ενώ όμως ο Ουκρανός πρόεδρος ήταν σύμφωνος, ο Ρώσος πρόεδρος την απέρριψε. Η Ουκρανία διαθέτει πληροφορίες ότι η Ρωσία σχεδιάζει νέες χερσαίες επιθέσεις κατά του Κιέβου και του Τσερνίχιβ την ώρα που η Μόσχα κλιμακώνει τις επιθέσεις με ντρόουν σε ουκρανικές πόλεις, αναφέρει το πολιτικό επικαλούμενο δηλώσεις Ουκρανών αξιωματουχών. Ειδικός φρουρός συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου για το αδίκημα της προσβολής της γενετήσιας σε αξιοπρέπειες ανήλικες. Προηγήθηκε καταγγελία σύμφωνα με την οποία το μεσημέρι της Παρασκευής ο κατηγορούμενος ακολούθησε ανήλικη με το όχημά του και προεβεί σε πράξεις προσβολής γενετήσιας σε αξιοπρέπειες σε βάρος της. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Κρήτη, Δωδεκάνησα, Σάμο και Ικαρία. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας θέτει σε κατάσταση συναγερμού τις περιοχές υψηλού κινδύνου. Στην αθλητική ενημέρωση, η ιστορική πρόκριση στον τελικό των Μεσογειακών Αγώνων για την εθνική μας ομάδα βόλεϊ των ανδρών, η οποία άφησε εκτός τελικού στο Τάραντο την διοργανώτρια Ιταλία, νικώντας την με 3-2 σετ. Απέναντι στη Γαλλία, η Ελλάδα θα διεκδικήσει απόψε στις 9 το χρυσό μετάλλιο. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League, Βόλος και Ηρακλής αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 και ο Πανετολικός επικράτησε της Καλαμάτας με 2-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά βόρειο-βορειοανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βορειοανατολικά τις πρωινές ώρες και στα υπόλοιπα επιρροτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούνται με τα φορά αφρικανική σκόνη στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο 6 και πρόσκαιρα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νοτιοανατολικά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Νίκος Μαλιαράκης και Ευαγγέλης Κοκολάκος με την εκπομπή «Η Αξιμερωτή».
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα σε όσους έχουν ανοίξει μόλις το ραδιόφωνο τους. Πού θα πάμε, Βαγγέλη?
2: Φάκελος φοιτητική στα Γινίκο. Οι τιμές έχουν ξεφύγει. Οι γονείς ψάχνουν σπίτια για τα παιδιά τους και δεν βρίσκουν.
1: Πριν πάμε όμως στον καλεσμένο μας, θα αρχίσουμε με ένα quiz. Βαγγέλη, σε θέλω έτοιμο.
2: Είμαι έτοιμος.
1: Να μου πεις πόσο πιστεύεις ότι κοστίζει το ενίκιο για μια γκαρσονιέρα έως 35 τετραγωνικά μέτρα στη Ζωγράφου.
2: Πόσο να κοστίζει, Ρενίκο? Άντε, το πολύ 400 ευρώ τώρα, 35 τετραγωνικά.
1: Θα ήθελες. Νομίζω μπορεί να φτάσει έως και τα 750 ευρώ, ενώ το 2017 ένας φοιτητής θα πλήρωνε μόλις 190 με 230 ευρώ. Είναι απίστευτη η αύξηση. Εσύ έχεις μια δεύτερη ευκαιρία. Θέλω να μου πεις για το ίδιο σπίτι στην Καλλιθέα.
2: Καλλιθέα 350, 370. Εντάξει, Καλλιθέα είναι, δεν έχει τόσο ζήτηση.
1: Εντάξει, κάτι έμαθες. Έπεσες πιο κοντά εδώ πέρα. Οι τιμές ξεκινούν από 450, ενώ ήταν 200 έως 300 ευρώ το 2017. Στα Πετράλωνα, θέλω να σου πω, εκεί είναι ακόμα χειρότερα η κατάσταση. Οι ζητούμενες τιμές μπορεί να προσεγγίζουν ακόμη και τα 1000 ευρώ.
2: Εντάξει, ας μιλήσουν όμως οι ειδικοί. Για το θέμα αυτό έχουμε σήμερα μαζί μας, κυρίες και κύριοι, τον Κοσμά Θεοδωρίδη, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεσιτών. Νομίζω δεν υπάρχει πιο ειδικός, Νίκο. Κύριε Θεοδωρίδη, θέλουμε να μας πείτε καλημέρα καταρχάς. Πόσο πολύ έχουν ξεφύγει τα πράγματα τώρα, γιατί μιλάμε και για φοιτητές οι οποίοι ψάχνουν σπίτι εδώ στην Αθήνα αυτές τις ημέρες.
3: Ναι, είναι τώρα η σεζόν, ξέρετε, που έχουμε το μεγάλο κύμα των φοιτητών που έρχονται για να γραφτούν στα πανεπιστήμια. Σίγουρα υπάρχει μια αυξημένη κινητικότητα και σίγουρα υπάρχουν και ελαφρώς αυξημένες τιμές. Βέβαια, οι τιμές δεν ανεβαίνουν όσο ανεβαίναν τα προηγούμενα χρόνια, έτσι, από τα βάθη της κρίσεως. Έχουν πιο λελογισμένες αυξήσεις. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι φθηνά τα διαμερίσματα των λίγων τετραγωνικών, ειδικότερα και ακόμα πιο ειδικά αυτά που είναι κοντά στα πανεπιστήμια. Έχουμε δηλαδή, όπως σε κάθε περίπτωση που έχουμε περιορισμένη προσφορά και αυξημένη ζήτηση και ένα χρονικό παράθυρο συγκεκριμένο, έχουμε και ακρότητες σαν αυτές που αναφέρατε. Δεν είναι όλη η αγορά έτσι όμως. Δεν μιλάμε για γκαρσονιέρες που είναι στα 700 ή στα 1000 ευρώ γενικά στην αγορά. Έχουμε και γκαρσονιέρες οι οποίες είναι στην περιοχή των 400, συν πλην και 500 ευρώ, αν λάβουμε υπόψη και τον όροφο. Γιατί

0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα πρέπει να τονίσουμε. Συνήθως μιλάμε για τιμές για ακίνητα πρώτου ρόφου και πάνω. Δεν μιλάμε πολύ για τα ισόγεια και τα ημιυπόγεια, προφανώς, γιατί κανένας που έχει τη δυνατότητα δεν θα ήθελε να μείνει εκεί. Ωστόσο, σε αυτά που είναι λίγο πιο μειονεκτικά διαμερίσματα, εκεί έχουμε και τις καλύτερες τιμές.
1: Κύριε Θοδωρίδη, επειδή έχουμε κάνει αρκετές φορές αυτό το ρεπορτάζ, είχαμε συζητήσει και μαζί. Υπάρχει αυτό το φαινόμενο του μιμητισμού. Τι εννοούμε, για να εξηγήσουμε και στους φίλους ακροατές, δηλαδή. Ένας ιδιοκτήτης διαμερίσματος να βλέπει ότι ο διπλανός του έχει νοικιάσει την καρσονιέρα του 35 τετραγωνικά 500-600 ευρώ και να λέει σε εσάς που είστε ο μεσίτης ότι ο δίπλα του έχει νοικιάσει 500-600, ενώ εσείς να του λέτε ότι η αξία του σπιτιού σου είναι 350-400 και ο ίδιος, ας πούμε, για να μην αισθάνεται κορόιδο σε εισαγωγικά, να θέλει να πουλήσει και αυτός το διαμέρισμα του σε αυτήν την τιμή.
0: Δυστυχώς αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο το συναντάμε κάθε μέρα και πολύ σωστά κάνετε για το θίγετε. Ξέρετε, εγώ προσπαθώ και στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο μπορώ τέλος πάντων με τις μικρές μου δυνάμεις, να μην κανονικοποιούμε την παλαβομάρα. Δηλαδή, βλέπουμε και είναι λογικό τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τώρα, άμα δουν μια καρσονιέρα 25 τετραγωνικά, την οποία τη ζητάει ο άλλος 1.200 ευρώ, σου λένε ρε φίλε, εδώ τι γίνεται. Όμως αυτά είναι παλαβομάρες, δεν είναι, είναι ακρότητες. Και θα πρέπει σιγά σιγά να λέμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Δηλαδή, ότι παιδιά, δεν μπορείς να ζητάς ένα χιλιάρικο για 25 τετραγωνικά ή για 30. Εκτός αν είναι τέλος πάντων κάτι το οποίο. Αλλά δεν, όχι, δεν, σε αυτή τη φάση της αγοράς νομίζω ότι δεν δικαιολογείται από τα πράγματα. Και ξέρετε ότι όταν ακούει ο ιδιοκτήτης ότι δεν υπάρχει τίποτα σε φοιτητικό κάτω από 5 εκατοστάρικα και εμείς του λέμε ότι μεγάλε, ξέρεις, το ακίνητό σου κάνει 3,5 με 4 εκατοστάρικα, γιατί είναι ένα ισόγειο στα Πατήσια. Δεν είναι ούτε θέα έχει, ούτε πάρκινγκ, ούτε τίποτα.
2: Υπάρχει όμως, υπάρχει τεράστια ζήτηση, οπότε καταλαβαίνουμε ότι νιώθει και αυτός ότι έχει πλεονεκτικό, είναι σε πλεονεκτική θέση, έχει το πάνω χέρι δηλαδή. Νομίζω ότι υπάρχει αυτή η αίσθηση γενικότερα.
0: Έχει το πάνω χέρι, έτσι, στα ενίκια, γιατί δεν υπάρχουν αρκετά ακίνητα, ειδικά είπαμε στα λίγα τετραγωνικά. Έχει ο ιδιοκτήτης, έχει μια πρωτοβουλία κινήσεων, να το πούμε έτσι. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι όλοι οι ιδιοκτήτες κινούνται στο ίδιο μήκος κύματος. Έχουμε και πολύ λογικούς ιδιοκτήτες και επαναλαμβάνω ότι αυτό είναι στα λίγα τετραγωνικά, δηλαδή στα πολλά τετραγωνικά. Όταν πάμε στα μεγαλύτερα σπίτια που θα μπορούσε να υπάρξει συγκατοίκηση, απλώς δεν είναι στην κουλτούρα μας αυτό πολύ. Τώρα αρχίζει και ξαναμπαίνει. Εκεί έχουμε και καλύτερες τιμές ένα τετραγωνικό και πολύ πιο οικονομικό. Καταστάσεις βέβαια, οι οποίες μπορεί να φτάσουν και στο μισό αυτού που πληρώνει κάποιος που θέλει να ζήσει μόνος του.
2: Μας ακούει κάποιος γονιός ο οποίος ψάχνει σπίτι για το παιδί του που έχει περάσει ενδεχομένως στην Αθήνα. Ποια είναι η συμβουλή που θα του δίνατε?
0: Η συμβουλή είναι να ψάξει πάρα πολύ προσεκτικά. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο θέλει υπομονή και σόλες. Δηλαδή θέλει πολύ τρέξιμο. Όπως σωστά αναφέρατε κι εσείς, οι ευκαιρίες πλέον είναι πολύ λίγες, υπάρχουν αλλά είναι περιορισμένες. Η δική μου η άποψη, και είναι το δημοσιεύω και σχετικά άρθρα κάθε χρόνο, είναι ότι μιλήστε με επαγγελματίες μεσίτες, οι οποίοι θα μπορούσαν να σας καλύψουν χωρίς να έχετε παρατράγουδα, γιατί δυστυχώς κάθε χρόνο έχουμε κάποιους απατεώνες οι οποίοι αποφελούνται από την ανάγκη των ανθρώπων να βρουν σπίτι και κάνουν τα δικά τους και παίρνουν προκαταβολές και κάνουν τέτοια πράγματα, τα οποία είναι καταδικαστέα βεβαίως, έτσι. Αυτό, το πρώτο είναι να μην κουραστούν και να μην δουν 2-3 σπίτια και να διαλέξουν αμέσως. Θέλει, είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι μαραθώνιος, δεν είναι κατοστάρι.
1: Ήταν ο Κωσμάς Θοδωρίδης. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Θοδωρίδη, για αυτήν τη συζήτηση. Νομίζω βοηθήσαμε αρκετό ο κόσμο. Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεσιτών. Επειδή όμως, όπως είπαμε, εμείς θα σας δίνουμε πάντα εναλλακτικές, πάμε στην καλή συνάδελφο Βιβί Γιγκά, η οποία βρίσκεται στην Κεσαριανή, Νίκο.
2: Χρόνια πολλά, Βιβί, είχε χθες τα γενέθλιά της, να τα εκατοστήσεις, καλή σου μέρα. Βρίσκεσαι στην Κεσαριανή, ακριβώς για το θέμα που συζητάμε. Τι μπορούν να βρουν εκεί οι νέοι φοιτητές οι οποίοι σπουδάζουν στην Αθήνα?
3: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα, Βαγγέλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Να σας ευχηθώ κι εγώ, λοιπόν, καλή αρχή. Εμείς είμαστε, όπως είπατε, στην Κεσαριανή, όπου μπορούμε να προτείνουμε εναλλακτικές όσον αφορά τώρα στους γονείς που ψάχνουν να βρουν κάποια φοιτητική στέγη για τα παιδιά που έχουν περάσει. Και όπως είπε και ο κύριος Κοσμίδης προηγουμένως, όπως είπε και
1: ο
3: Κοσμάς Θεοδωρίδη, συγγνώμη, διορθώστουμε, ναι, είναι δυσέβρετη η φοιτητική στέγη. Οι γονείς πρέπει να ψάξουν πάρα πολύ καλά, να λιώσουν σε όλες. Υπάρχουν ευκαιρίες, αν είναι λίγες. Μία εναλλακτική στην οποία θα μπορούσαν οι γονείς έτσι να απευθυνθούν είναι τα φοιτητικά σπίτια, τα all inclusive που λέμε. Και τι είναι αυτά τα φοιτητικά σπίτια? Είναι τα σπίτια τα οποία είναι διαμερίσματα ή μικρά στούντιο σε διάφορα τετραγωνικά, δηλαδή ξεκινούν από 30, μπορούν να φτάσουν μέχρι και 60 τετραγωνικά μέτρα, όπου στο μηνιαίο ενίκιο περιλαμβάνονται και τα βασικά έξοδα, το ρεύμα, το νερό, το ίντερνετ. Υπάρχουν και επιπλέον παροχές σε ορισμένες περιπτώσεις, δηλαδή υπάρχουν και φοιτητικά σπίτια all inclusive τα οποία έχουν και μέσα και γυμναστήριο, έχουν και πλυντήρια και στεγνοτήρια. Αυτά, ξέρετε πώς ήταν. Κυρίως αυτά ήταν μόνο στο εξωτερικό, δεν ξέρω αν.
2: Τα βλέπουμε στα social media.
3: Ναι, ακριβώς και στις ταινίες, ναι.
2: Θέλω είναι να σε ρωτήσω οι τιμές. Οι τιμές, ναι, που κυμαίνονται, γιατί αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα, νομίζω.
3: Οι τιμές κυμαίνονται από τα 600 ευρώ έως τα. Συνήθως από τα 600 έως τα 800 ευρώ. Και όπως είπαμε, είναι όλα μέσα. Συμπεριλαμβάνονται όλα στην τιμή. Το ρεύμα, το τηλέφωνο, το ίντερνετ, το γυμναστήριο, η καθαριότητα. Καθώς υπάρχουν και συνεργεία καθαρισμού που καθαρίζουν τους κοινόχρηστους τους χώρους, αλλά και τα σπίτια. Υπάρχουν κοινόχρηστοι χώροι για διάβασμα, για χαλάρωση. Τα περιλαμβάνουν όλα αυτά. Και το θετικό, ένα από τα θετικά που είναι και πρακτικό, που βοηθάει έτσι τους γονείς, είναι ότι οι γονείς γνωρίζουν από την αρχή το ποσό που θα πληρώνουν κάθε μήνα. Δεν θα είναι δηλαδή τον ένα μήνα 600, τον άλλο μήνα θα έρθει λίγο πιο ακριβά το ρεύμα, θα είναι στα 800. Γνωρίζουν από την αρχή ποια θα είναι τα πάγια έξοδά τους. Θα είναι 600 ευρώ. 600 ευρώ λοιπόν θα είναι το ενίκιο, το ρεύμα, το ίντερνετ, θα περιλαμβάνονται όλα μέσα. Έτσι μπορούν να κάνουν και τον προγραμματισμό τους καλύτερα, καθώς γνωρίζουν από την αρχή τι θα πληρώνουν. Όπου το παιδί τους να έχει έναν άνετο χώρο, το οποίο θα τα περιλαμβάνει όλα μέσα, θα μπορεί και να γυμνάζεται και όπως είπαμε προηγουμένως, γιατί πολλά από αυτά τα σπίτια έχουν μέσα και γυμναστήριο. Και μία άλλη εναλλακτική βέβαια εκτός από αυτά τα σπίτια. Αρκετοί γονείς αυτό που μας έλεγαν, που συνομιλήσαμε και πριν από μία εβδομάδα, καθώς είχαν ασχοληθεί και με το ρεπορτάζ για την φοιτητική στέγη, είναι αρκετοί αυτοί οι παιδιά που ψάχνουν και την συγκατοίκηση. Ψάχνουν δηλαδή και κάποιον άλλον φοιτητή που να έχουν περάσει ενδεχομένως την ίδια σχολή, έτσι ώστε να μπορέσουν να μοιραστούν τα έξοδα.
1: Είναι εντάξει, πρακτικό, βέβαια. Είναι πρακτικό να έχεις ένα σπίτι το οποίο τα περιλαμβάνει όλα. Δεν χρειάζεται να ασχολείσαι με λογαριασμούς. Δίνεις ένα fix ποσό και αυτό βοηθάει τόσο τους φοιτητές όσο και τους γονείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ποδαρικό που μας έκανες και για το πολύ αναλυτικό ρεπορτάζ σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά. Και πού θα πάμε, Βαγγέλη? Θα πάμε στον τόπο καταγωγής σου.
1: Θα πάμε στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη, εκεί όπου υπάρχουν προετοιμασίες για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν όμως προετοιμασίες και για κινητοποιήσεις, Νίκο. Απόφαση για να κατέβουν με τα τρακτέρ τους στο κέντρο της πόλης το ερχόμενο Σάββατο πήραν οι αγρότες στη Γενική Συνέλευση που είχαν χθες στα Μάλγαρα.
2: Και στο επίκεντρο της συζήτησης και πάλι το αυξημένο κόστος παραγωγής, οι πληρωμές και οι ενισχύσεις, αλλά και συνολικά τα προβλήματα που όπως υποστηρίζουν εδώ και αρκετούς μήνες, γιατί είχαμε πολύ μαζικές αγροτικές κινητοποιήσεις φέτος, απειλούν τόσο τη βιωσιμότητα των ίδιων όσο και των οικογενειών τους.
1: Πάμε λοιπόν στον πολύ καλό συνάδελφο από την Θεσσαλονίκη, τον Παναγιώτη Αχλατλή. Παναγιώτη, καλημέρα. Παρακολούθησες από πολύ κοντά την συνέλευση αυτή των αγροτών στα Μάλγαρα. Περιέγραψε μας, πες μας όσα δεν είδαμε, τι αποφάσισαν οι αγρότες και πώς ήταν αυτή η συνέλευση.
4: Παιδιά, καλημέρα. Καλημέρα και καλή αρχή. Καλό πρωινό. Με όσο γίνεται ευχάριστες ειδήσεις, λέμε, συνηθίζουμε να λέμε καμιά φορά. Ξέρετε, βέβαια, νομίζω ότι κατά βάθος τις κυνηγάμε και τις άσχημες ειδήσεις. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα είμαστε μάντες κακών. Πάμε λοιπόν στην σύσκεψη στα Μάλγαρα. Πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι στο Πνευματικό Κέντρο με συμμετοχή μελών της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Είδαμε δηλαδή αγρότες από κάθε γωνιά της Ελλάδος, από Ρεβενά, από Λάρισα, από Σέρες. Τα ψέματα τελείωσαν. Σε μία εβδομάδα οι αγρότες αποφάσισαν ότι θα ξαναβγούν στους δρόμους για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας. Και όπως λένε, η ατζέντα αυτή δεν έχει αλλάξει. Στο πλαίσιο λοιπόν της Διεθνούς Εκθέσεως, το επόμενο Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, οργανώνουν μεγάλο αγροτικό συλλαλητήριο μαζί με τα τρακτέρ τους θα κατέβουν στο κέντρο της πόλης. Τι θα δούμε δηλαδή? Θα δούμε λοιπόν αγρότες με τα τρακτέρ τους μαζί με άλλα εργατικά σωματεία που θα διαδηλώνουν, ενώ θα είναι σε εξέλιξη τα εγγένεια φυσικά της Διεθνούς Εκθέσεως. Η συμμετοχή σίγουρα θα έχει να κάνει με τη Θεσσαλονίκη, που το πιο λογικό είναι ότι θα χρησιμοποιηθούν τα τρακτέρ των Θεσσαλονικαίων αγροτών, σίγουρα από Λάρισα, από Καρδίτσα, από Πιερία, από Ημαθία, από Πέλα, από Σέρες, από Γρεβενά. Όπως έλεγαν χαρακτηριστικά χθες, δεν έχουν λυθεί τα προβλήματα που έχουν θέσει επιτάπητος. Είναι αυτά τα προβλήματα που τους οδήγησαν στους δρόμους τον περασμένο χειμώνα. Μιλάμε για κινητοποιήσεις που διήρκησαν πάρα πολλούς μήνες, το θυμάστε, όλοι το θυμόμαστε. Όπως έλεγαν χαρακτηριστικά, πάρα πολλοί συνάδελφοί τους παραμένουν απλήρωτοι. Έλλειψη ρευστότητας, φυσικά. Κάποιοι δεν έχουν πάρει τις επιδοτήσεις μέχρι και σήμερα, ενώ δεν έχουν ενημέρωση για ποιον λόγο δεν γίνονται αυτές οι πληρωμές. Σύμφωνα με τους ίδιους, θεωρητικά πάντα όσοι κάνουν ολοκληρωμένη δήλωση ΟΣΔΕ μέχρι 15 Σεπτέμβρη θα πληρωθούν την προκαταβολή του τσέκ στα τέλη του Οκτώβρη. Όμως δεν μπορούν να κάνουν δηλώσεις, ακόμη δεν είναι έτοιμο το σύστημα και κόβονται για νέες καθυστερήσεις. Όπως τόνισαν στο τέλος, αρκετοί από τους συναδέλφους τους αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τον κλάδο της παραγωγής, γιατί το μέλλον είναι αβέβαιο. Και νομίζω ότι σε αυτό θα πρέπει να σταθούμε, ότι είναι το πιο θλιβερό, ότι άτομα που αποφάσισαν να αφιερώσουν τη ζωή τους στον πρωτογενή τομέα, γιατί αν μου επιτρέπετε, επειδή κατάγομαι για από αγροτική οικογένεια, η ενασχόληση με τον πρωτογενή τομέα, παιδιά, είναι αφιέρωση. Ακριβώς, είναι ένας ολόκληρος τρόπος ζωής. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο θλιβερό, ότι πάρα πολλοί πλέον δεν είναι βιώσιμοι, γι' αυτό και τα παρατάνε. Βγαίνουν στο εξωτερικό, κάνουν κάποια άλλη εργασία για να μπορούν να βγάλουν ένα κομμάτι ψωμί.
1: Ακριβώς, Παναγιώτη, το παρακολουθείς από πολύ κοντά. Θα δούμε το ρεπορτάζ σου και στο δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ.
4: Καλή αρχή και πάλι.
2: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
4: Τη συμπάθειά μου την ξέρετε και οι δύο.
2: Και εσύ το ίδιο.
4: Να είστε καλά. Να είστε καλά, παιδιά.
2: Και έχουμε πει ότι θα μιλάμε για θέματα της επικαιρότητας από τη βδομάδα που μας πέρασε, στα οποία θεωρούμε ότι πρέπει να εμβαθύνουμε περισσότερο. 23 Αυγούστου στη Νέα Σμύρνη, μια 45χρονη γυναίκα βγαίνει από την πολυκατοικία της χωρίς να γνωρίζει πως την περιμένει από κάτω ο πρώην σύντροφός της. Εκείνος την πλησιάζει, την αναγκάζει να γονατίσει και την πυροβολεί στο κεφάλι, στερώντας της τη ζωή. Ακριβώς μετά από αυτήν την αποτρόπαια πράξη αυτοκτόνησε. Δεν είχε δεχθεί τον χωρισμό τους, σύμφωνα με συγγενείς του θύματος, την πίεζε και την παρακολουθούσε. Της είχε στείλει ακόμη και φωτογραφία στην οποία κρατούσε όπλο.
1: 26 Αυγούστου, 44χρονη γυναίκα που εργαζόταν σε ζώνη, επιστρέφει στη Ροδόπη για τα γενέθλιά της. Κόρης της και να καταθέσει αίτηση διαζυγίου. Ο 53χρονος ενδιαστάσει σύζυγός της κατηγορείται ότι τη μαχαίρωσε θανάσιμα.
2: Δύο γυναίκες νεκρές μέσα σε λίγα 24 ώρα, δύο διαφορετικές υποθέσεις, εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά η μία από την άλλη, με ένα κοινό ανατριχιαστικό στοιχείο, και στις δύο οι δράστες δεν μπορούσαν να δεχθούν ότι οι γυναίκες αυτές μπορούν να αποφασίζουν για την ίδια τους τη ζωή.
1: Αποτελούν, Νίκο, την πιο βάναυση έκφραση της έμφυλης βίας και καταδεικνύουν με τον πιο σκληρό τρόπο την αποτυχία της κοινωνίας μας να προστατεύσει τις γυναίκες.
2: Γιατί πάντα ψάχνουμε τι έχει συμβεί πριν, το ζητούμενο όμως είναι να μπορούμε να βλέπουμε τι πάει λάθος.
1: Μαζί μας είναι η Ασπασία Θεοφίλου, καθηγήτρια φυσικής αγωγής, καλλιτέχνης και ιδιήτρια του Strong Me, μιας οργάνωσης που βρίσκεται εδώ και χρόνια, Νίκο, δίπλα σε γυναίκες που βιώνουν την κακοποίηση και αναζητούν βοήθεια για να φύγουν από αυτή.
2: Ενός κινήματος που παλεύει για την αφύπνιση της κοινωνίας και την αλλαγή του νομικού πλαισίου. Ασπασία, σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας. Είσαι μια γυναίκα που μετέτρεψε τον πόνο και τον φόβο της σε δύναμη. Δεν θέλω να σταθούμε πολύ σε αυτό, αλλά θέλω να πούμε δύο λόγια για το τι ήταν αυτό που σε έκανε να βάλεις ως σκοπό της ζωής σου την προστασία των γυναικών.
5: Καλή σας ημέρα, θα ευχηθώ καλή αρχή και καλή δύναμη, γιατί η καθημερινότητα πια έχει γίνει πολύ σκληρή και μακάρι να ξεκινούσαμε την ημέρα μας με πιο ευχάριστες ειδήσεις, αλλά τουλάχιστον πρέπει να λέμε τις αλήθειες και να ενημερώνουμε σωστά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ναι, το μότο του Strong Me είναι το «Κάνε το φόβο σου δύναμη». Εγώ είμαι επιζώσα εμφυλής βίας και νομίζω ότι αυτό είναι το στοιχείο που αποτελεί κινητήριο δύναμη για μένα, γιατί πραγματικά η κατάσταση είναι τόσο σκληρή και τόσο απογοητευτική από θέμα υποστήριξης των γυναικών και από το τι πραγματικά γίνεται και με τι ρυθμούς κινούμαστε προς την κατεύθυνση προστασίας των γυναικών και των παιδιών που ζουν μέσα σε κακοποιητικό περιβάλλον, που πραγματικά αν δεν είχα το προσωπικό μου βίωμα, νομίζω ότι θα είχα αποχωρήσει. Θέλω να πω μόνο δύο πολύ σύντομα πράγματα για την δική μου περίπτωση, που ίσως βοηθήσει τον κόσμο να καταλάβουν. Λοιπόν, εγώ ανήκω στην κατηγορία των γυναικών που πάντα με θεωρούσαν όλοι δυναμικοί, και όταν έγινε γνωστό ότι έχω υποστεί κακοποίηση, είχαν πέσει όλοι από τα σύννεφα και μου έλεγαν ότι εσύ αποκλείεται. Αυτό λοιπόν καταρρύπτει αμέσως την αντίληψη ότι κακοποιούνται γυναίκες που δεν έχουν ισχυρούς χαρακτήρες, γυναίκες με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, με οικονομική δυσχέρεια. Αυτό είναι ένας τεράστιος μύθος. Η έμφυλη βία δεν έχει ούτε οικονομικό target group, ούτε μορφωτικό. Αφορά όλες τις γυναίκες. Και επίσης να σας πω ότι εγώ, παρόλο που νοσηλεύτηκα, δεν θεώρησα ότι έχω κακοποιηθεί και ανήκω στην κατηγορία των γυναικών που δεν κατήγγειλαν, γιατί πίστευα ότι ήταν μια κακή στιγμή, ότι συμβαίνουν αυτά. Και το ενδιαφέρον στη δική μου περίπτωση είναι ότι δεν ήμουν σε μια σχέση. Εγώ έχω κακοποιηθεί από παιδικό μου φίλο.
2: Αυτό ίσως με συγχωρείς που σε διακοπτώ. Mm-hmm. Είναι εγώ προσωπικά από τις πρώτες φορές που το ακούω και για μένα δείχνει ότι δεν έχει να κάνει μόνο με την μορφή της σχέσης. Βασικά δεν έχει να κάνει με τη μορφή της σχέσης. Έχει να κάνει με το φίλο, καθαρά με το φίλο.
5: Έχει να κάνει με την αντίληψη της θέσης της γυναίκας και με το πόσο εύκολα η σωματική δύναμη ενός άντρα απέναντι σε μια γυναίκα, η οποία είναι αδιαφεσβήτητη, δεν θα πάμε να ανατρέψουμε τώρα τη βιολογία, έτσι, πώς μας επιτρέπει να συμπεριφερθούμε, να επιβληθούμε και τι πιστεύουμε ότι έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε, και ουσιαστικά εκεί είναι και όλο το πρόβλημα. Εκεί έρχεται και το θέμα της ισότητας των φύλων, εκεί έρχονται τα στερεότυπα και είναι και η ρίζα των γυναικοκτονιών, τις οποίες θα αναφερθούμε και είμαι στη διάθεσή σας για να αναλύσουμε ό,τι θέλετε. Είναι το θέμα της κτήσης, της επιβολής και το ότι εξ αρχής δεν θεωρούμε ότι είμαστε ισότιμοι, ίση, οπότε έχουμε το δικαίωμα να συμπεριφερθούμε με όποιο τρόπο μας αρέσει, χωρίς να λογοδοτήσουμε. Είναι δηλαδή θέμα κτήσης.
1: Ασπασία, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Τι θα έλεγες στον εαυτό σου 10 χρόνια πριν και τι πρέπει να κάνουμε σαν κοινωνία και πολιτεία, τι πρέπει να κάνουμε καλύτερα, τι πρέπει να αλλάξει? Ακούμε πολλές φορές ειδικούς, αλλά νομίζω είσαι η κατάλληλη που μπορεί να μας πει για αυτό το πράγμα.
2: Και ακούμε, συγγνώμη, και πάρα πολλές φορές το τι πρέπει να κάνουν οι γυναίκες. Δεν ακούμε τι πρέπει να κάνουν οι άνδρες, δεν ακούμε τι πρέπει να κάνει η πολιτεία. Νομίζω μπορείς να μας μιλήσεις για αυτά.
5: Αυτό είναι το πιο εύστοχο. Ακούμε σχεδόν, όχι σχεδόν, ακούμε μόνο τι πρέπει να κάνουν οι γυναίκες και το τρομακτικό στις γυναικοκτονίες που έχουν σημειωθεί. Καλά, πάντα συνέβαινε αυτό, αλλά το τρομακτικό στις γυναικοκτονίες με κορονίδα, νομίζω, την γυναικοκτονία της Βασιλικής στην Καλαμάτα, όπου ήταν αδιανόητο το πόση οργή και πόσα μηνύματα στα social κατά της γυναίκας αυτής, που να θυμίσουμε ότι είναι η περίπτωση της κοπέλας, της γυναίκας, που μαχαιρώθηκε μέσα στον ύπνο της, ενώ κοιμόταν τα δύο ανήλικα κοριτσάκια στο διπλανό δωμάτιο, και ήταν φοβερό το κίνημα μίσους απέναντι σε αυτή τη γυναίκα, στο ότι τα είχε κάνει όλα λάθος, δεν ήταν σωστή η οικογενειάρχη, της άρεσε να χορεύει, ήθελε να ανεξαρτητοποιηθεί, και ότι ο δράστης, ο δολοφόνος ουσιαστικά, ήταν ένας εξαιρετικός οικογενειάρχης που ενδιαφερόταν για τα παιδιά του.
2: Σπασία μου, θα μου δώσεις δύο λεπτά, συγγνώμη, δεν θέλω καθόλου να το κάνω αυτό. Πρέπει για λίγο, για περίπου μισό λεπτό, να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Επιστρέφουμε όμως εδώ μαζί σου και με όσα συγκλονιστικά μας λες.
6: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, η αυτοκρατορία των πάγων. Ένας αδίστακτος δικτάτορας από τη μακρινή παγετωνία απειλεί να καταστρέψει τον κόσμο. Θα τα καταφέρει την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Αύριο ξεκινάει η εφαρμογή των μειώσεων στις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ στο πλαίσιο της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας. Η αρχική λίστα με τους περισσότερους από 1.500 κωδικούς έχει διευρυνθεί και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες προσεγγίζει πλέον τους 1.660 κωδικούς. Οι μειώσεις κυμαίνονται από 5 έως 30%. Χωρίς νομικό έρισμα και υπόσταση είναι, σύμφωνα με το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, ο αβάσιμος και παράδεκτος ισχυρισμός που επαναλαμβάνει η Τουρκία κάθε φορά που η Ελλάδα ανακοινώνει ένα νέο ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο. Αφορμή αυτή τη φορά το ειδικό χώρο ταξικό για τη βιομηχανία και τις ευωδιαστικές αλυσίδες, με την Άγκυρα να υποστηρίζει ότι στο Αιγαίο υπάρχουν γεωγραφικοί σχηματισμοί, των οποίων η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συνθήκες. Στις παλιές εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό εισέβαλαν την Παρασκευή άγνωστοι δράστες και έκλεψαν καλώδια οπτικών ινών που προορίζονταν για το σύστημα επικοινωνιών και καταγραφής φωνής. Τα υλικά που εκλάπησαν φέρονται να συνδέονται με το έργο αναβάθμισης στα κέντρα ελέγχου Αθηνών και Μακεδονίας. Ένας νεκρός και δύο τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός από ξαφνικό μπουρίνι και θαλασσοταραχή στο Κάβο Γκρέκο της Κύπρου, που είχε ως αποτέλεσμα δύο σκάφη να βυθιστούν. Στους 691 ανήλθαν οι νεκροί, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, από τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις μετά την κατάρρευση παγετώνα στο Νεπάλ και την Κίνα, ενώ περίπου 3.000 είναι οι αγνοούμενοι. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Σπασία, δεν ξέρω αν είσαι μαζί μας, αν συνεχίζεις να μας
5: ακούς. Βεβαίως και είμαι μαζί σας και σας ακούω.
2: Και συγγνώμη τώρα για αυτή τη διακοπή. Θα ήθελα να μας πεις μια ιστορία γυναίκας που ενδέχεται να έχεις βοηθήσει και να έχεις ξεχωρίσει την ιστορία. Ξέρω ότι είναι πολλές, είναι πάρα πολλές. Ωστόσο, θέλω να ξεχωρίσεις μια ιστορία η οποία μπορεί να δώσει ελπίδα σε μια γυναίκα που μας ακούει, η οποία να βιώνει μια τέτοια κατάσταση και να νιώθει ότι δεν υπάρχει ελπίδα. Να της δώσει λίγη αισιοδοξία ότι κάτι μπορεί να αλλάξει στην κατάσταση που βιώνει.
5: Είναι τόσα πολλά τα περιστατικά. Θα μιλήσω για ένα περιστατικό, δεν θέλω να το φωτογραφίσω πολύ, γιατί είμαστε ακόμα στην νομική διαδικασία, δεν έχει ολοκληρωθεί, που θυμάμαι ότι είχα σοκαριστεί τόσο πολύ που δεν μπορούσα πραγματικά 3-4 μέρες να βρω τα πατήματά μου και να κοιμηθώ, και προσπαθούσα να δω πώς θα συνέλθω εγώ για να μπορέσω να αντιμετωπίσω την κοπέλα και να Λοιπόν, αυτό αφορά μια κοπέλα που, μια γυναίκα, η οποία ήταν σε σχέση με υψηλό βαθμό στέλεχος της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Μια φρικτή κακοποίηση 4 ετών. Να σας πω, είναι τόσο σκληρά τα περιστατικά. Θα σας πω 2-3 πράγματα. Υπήρχε πάγος στην κατάψυξη που ήταν για εκείνη, και κάθε φορά που έκανε κάτι και τη χτυπούσε μέχρι τελική πτώση. Δηλαδή αυτό είναι ένα περιστατικό που αποτύχει καθαρά, δεν ήταν γυναικοκτονία. Έμπαινε στο σπίτι και από το παραμικρό η κοπέλα ήταν σε απόλυτο έλεγχο, έτσι δεν μπορούσε, πήγαινε στη δουλειά της. Ωστόσο δεν μπορούσε να καθυστερήσει ούτε ένα λεπτό, με ενεργοποιημένα GPS, με απόλυτο έλεγχο οικονομικό, παρόλο που εργαζόταν της έπαιρνε όλα τα χρήματα. Είχε τον απόλυτο έλεγχο στο τι θα φοράει, με ποιον θα μιλάει. Τα τηλεφωνήματα που γινόταν μέσα στο σπίτι της ήταν όλα σε ανοιχτή ακρόαση. Λοιπόν, τη χτυπούσε και της έλεγε ότι πήγαινε πάρε τον πάγο, γιατί αν δεν το χρησιμοποιήσεις σωστά και κάνεις μόνο πέση τέτοια, θα σε χτυπήσω. Υπάρχουν πράγματα που δεν μπορώ να τα πω στον αέρα. Είχε σεξουαλική βία, είχε σωματική βία.
1: Σπασία, είναι συγκλονιστικά όσα μας μεταφέρεις. Θα θέλαμε όμως να μας πεις και λίγο για τις δράσεις του Strong Me. Τι ακριβώς κάνετε για να βοηθήσετε αυτές τις γυναίκες?
5: Θέλω όμως να σας πω κάτι για τη συγκεκριμένη υπόθεση, για να έχει μια εικόνα ο κόσμος. Όταν η γυναίκα αυτή πραγματικά αποτύχει, εντοπίστηκε μέσα σε αυτοκίνητο από διερχόμενη άλλη γυναίκα που θέλησε να τη βοηθήσει, και ένα περαστικό περιπολικό την πήρε και την πήγε να κάνει καταγγελία. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός καθυστέρησε 2,5 χρόνια να περάσει ΕΔΕ, και αφού πέρασε ΕΔΕ, η ποινή του ήταν 1 χρόνο σε αργία με μειωμένο μισθό. Δεν είχαν ξεκινήσει οι δίκες, πηγαίναμε για παραγραφή της δίκης από συνεχείς αναβολές. Και αυτό γιατί το λέω? Γιατί πάρα πολλές φορές λέει ο κόσμος, γιατί δεν πάνε, γιατί δεν μιλάνε. Ακούμε πολλές φορές, μα είναι χαζές, μα είναι ηλίθιες, κάθονται και τρώνε ξύλο. Θέλω να μιλήσω λοιπόν γι' αυτό και το αναφέρω, για να δείξω την παθογένεια που υπάρχει σε όλη τη διαδικασία της καθυστερήσης, το πόσο όταν κάποιος είναι ισχυρός κοινωνικά, είναι πάρα πολύ εύκολο να απαλλαγεί. Να σας πω ότι κάναμε πάρα πολύ μεγάλο αγώνα με το νομικό, γιατί είχαν, είχαν αλλάξει τις ποινές σε ελαφρές σωματικές βλάβες. Μια γυναίκα που χειρουργήθηκε, που της έσπασε τη μύτη, Αυτά τα λέω όχι για να απογοητεύσω τις γυναίκες, αλλά για να αρχίσει να αλλάζει λίγο η νοοτροπία που έχουμε για το γιατί δεν μιλάνε. Θα έπρεπε η καταγγελία να είναι το τέλος μιας κατάστασης για τις γυναίκες. Δυστυχώς όμως η καταγγελία αποτελεί την αρχή, και η καταγγελία και η απόφαση μιας γυναίκας να φύγει είναι η πιο επικίνδυνη στιγμή, και εκεί ακριβώς ερχόμαστε εμείς και λέμε και στον κόσμο και στις γυναίκες. Είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος που έχουμε και σαν στρώγουμε και όλες οι οργανώσεις, το να κάνουμε ένα ασφαλές σχέδιο απομάκρυνσης από την κακοποιητική σχέση, που πρέπει να μπαίνει πριν και πάνω απ' όλα η ασφάλεια της γυναίκας. Οπότε δεν στέλνουμε μια γυναίκα να καταγγείλει εάν δεν έχουμε δομήσει τα επόμενα βήματα, διότι η στιγμή της αποχώρησης είναι το πιο επικίνδυνο σημείο. Αυτό λοιπόν, ο ρόλος ο δικός μας είναι ανάμεσα σε αυτά που γνωρίζουμε, τις καθυστερήσεις, όλα αυτά που μπορούν να συμβούν μετά την καταγγελία, να είναι προετοιμασμένη η γυναίκα, το περιβάλλον, και εμείς να προσπαθούμε όσο το δυνατό περισσότερο, γιατί στο μυαλό κανενός δράστη δεν είσαι και δεν μπορεί κανείς να κάνει 100% αξιολόγηση κινδύνου. Εμείς όμως αυτό που συμβουλεύουμε και λέμε και έχουμε την εμπειρία είναι όσο το δυνατόν περισσότερο να προστατέψουμε τη γυναίκα και τα παιδιά σε αυτή τη μετάβαση που είναι και η κρίτη κίνδυνη.
2: Και αυτό κάνεις εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ασπασία, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Δεσμευόμαστε ότι θα ξαναείμαστε εδώ. Θέλουμε πολύ να ξαναμιλήσουμε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να σου πούμε ότι θαυμάζουμε όλο αυτό που κάνεις και το ότι βίωσες, το γεγονός ότι ό,τι βίωσες το έχεις κάνει δύναμη και δίνεις τη δύναμη αυτή στις γυναίκες που το χρειάζονται. Σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Σας ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ και η ευχή δική μου είναι να μην χρειαζόμαστε πια και να πάμε στα σπίτια μας.

0: πάμε τώρα σε μια στήλη από την οποία νομίζω ότι θα έχουμε πολύ περιεχόμενο. Ιστορίες της νύχτας. Σε κάθε μας εκπομπή θα φιλοξενούμε έναν επαγγελματία που εργάζονται ενώ όλοι οι άλλοι κοιμούνται.
1: Θέλουμε να μοιραστούν μαζί μας τις πιο αναπάντεχες ιστορίες τους, Νίκο, αλλά και το πώς μοιάζει η πόλη όταν όλοι κοιμούνται.
0: Και δεν μπορούμε να κάνουμε ποδαρικό με κάποιον άλλον εκτός από τον απόλυτο πρωταγωνιστή στους Άγιους Δρόμους. Έναν οδηγό ταξί.
1: Μαζί μας είναι σήμερα ο Γιώργος Σκρέμπος, ένας άνθρωπος που έχει καταγράψει αμέτρητα χιλιόμετρα στην άσφαλτο, έχει γίνει εξομολογητής, θεατής, αλλά και πρωταγωνιστής στις πιο ιδιαίτερες ιστορίες της πόλης.
0: Κύριε Γιώργο, καλημέρα, σε καλωσορίζουμε στην παρέα μας. Θέλω να ξεκινήσω από τα απλά, από την ΑΒ. Θέλω να μας πεις πώς είναι η αίσθηση να πιάνεις τη μόνη όταν όλοι οι άλλοι ετοιμάζονται για ύπνο. Αν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία προκειμένου να προσαρμοστείτε, να ξυπνήσετε και να βγείτε στον δρόμο.
2: Είναι ακριβώς μια διαφορετική αίσθηση από τη αίσθηση της πρωινής δουλειάς. Δεν έχει καμία σχέση. Η προετοιμασία είναι φυσικά τα κλασικά, να είμαστε ξεκουραστοί και να έχουμε τον καφέ μας και να ξεκινήσουμε τη βάρδιά μας.
1: Και πάμε λίγο στα πιο ενδιαφέροντα, στα πιο juicy θα έλεγα, κύριε Γιώργο. Κάποια ιστορία που έχετε ξεχωρίσει όλα αυτά τα χρόνια, κάτι αναπάντεχο, κάτι περίεργο, κάτι που δεν πιστεύατε ότι θα το ζήσετε ποτέ πίσω από το τιμόνι.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Μου έχουν τύχει πάρα πολλά. Εμείς δηλαδή θα μπορούσαμε να γράψουμε ολόκληρη βιβλία. Πρέπει να σας πω έτσι ένα χαρακτηριστικό που είχα επιβάτη στις δύο κοπέλες 18 χρονών. Θα έπρεπε να τις επιστρέψω 4 ώρα στο σπίτι. Μπαίνοντας στο ταξί μου λένε, κύριε, μπορείτε σας παρακαλώ να μας αφήσετε να αλλάξουμε. Λέω βεβαίως, βάζουν μια εισάρπα ανάμεσα σε μένα και στο πίσω κάθισμα. Άλλαξαν κανονικά και μόλις βγήκαν από το ταξί ήταν δύο διαφορετικές κοπέλες.
1: Ποια είναι η πιο ιδιαίτερη εξομολόγηση που σας έχει κάνει επιβάτης έτσι στις 3-4 το πρωί σας? Γιατί είχε κάποιο περιστατικό που ξεκίνησε περίγα ή επικίνδυνα, αλλά τελικά εξελίχθηκε σε μια αστεία ή συγκινητική ιστορία, θα λέει κανείς.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Θα μπορούσα να πω ιστορία. Συνήθως ξέρετε, το περισσότερο πελατολογιό μας είναι κοπέλες, είναι κυρίες που μπαίνουν στο ταξί. Και ειδικά τώρα με τα αλκοό τεστ και με όλα αυτά. Είναι περισσότερο, ας πούμε, που θα πρέπει να τις επιστρέψουν στο σπίτι και δεν μπορούν να οδηγήσουν. Υπήρχαν και υπάρχουν πάρα πολλά και συγκινητικά και ξέρετε, νιώθει, ο πελάτης θέλει να νιώθει την εμπιστοσύνη που έχει στο ταξί, γιατί θα πρέπει να πάει με ασφάλεια και θα πρέπει να πάει χωρίς να του συμβεί κάτι στη διαδρομή.
0: Κάποιο περιστατικό που ενδεχομένως έχετε κινδυνεύσει, γιατί είναι δύσκολο να δουλεύεις νύχτα?
2: Είναι δύσκολο. Έχει τύχει από άνθρωπο που δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι είναι μεθυσμένος. Μπήκε στο ταξί και είχε το ακαταλόγιστο. Βέβαια σε όλα αυτά θέλει ψυχραιμία, να μην πανικοβληθείς και να μπορέσεις να διαχειριστείς την κατάσταση όσο γίνεται καλύτερα. Ναι, θέλει προσοχή.
0: Έχετε μεταφέρει ποτέ κάποιον σε κάποιο επίγον περιστατικό και αυτό πρέπει να είναι κάτι πολύ δύσκολο?
2: Έχει γίνει και αυτό φυσικά και έχει γίνει και από ατύχημα από, δηλαδή, που μου έχει τύχει στον δρόμο να χτυπήσει μηχανάκι και για να μην καθυστερούμε και το παιδί που ήταν στον δρόμο να το μεταφέρω με το ταξί κατευθείαν στον Ευαγγελισμό. Κατευθείαν. Ναι. Είναι ανθρώπινα. Είναι εντελώς διαφορετική. Η νύχτα έχει τους δικούς της κανόνες, έχει το δικό της τρόπο λειτουργίας. Είναι διαφορετική.
1: Είναι πραγματικά μια... είναι ιστορίες που μας μεταφέρετε, κύριε Γιώργο, αυτές πίσω από το τιμόνι. που δεν ακούμε πολύ συχνά. Λέμε συνέχεια για τους οδηγούς ταξί, αλλά είναι μια δύσκολη δουλειά, έτσι. Τι θα λέγατε και σε έναν νέο οδηγό που θέλει να μπει στο επάγγελμα?
2: Για έναν νέο οδηγό που θα ήθελε να μπει στο επάγγελμα, θα του πρότεινα να ξεκινήσει από το πρωινό, την πρωινή του βάρδια, να μπορέσει να εκκλιματιστεί κανονικά στη λειτουργία του ταξί, και μετά από αρκετό καιρό θα το έλεγα σιγά σιγά να προσπαθήσει να μπει και στον νυχτερινό τρόπο δουλειάς. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Τη νύχτα το οποιοσδήποτε που τη δουλεύει θα πρέπει να τη ξέρει, και θα πρέπει να έχει και υπομονή και πάντα τις σκέψεις του σε εγρήγορση.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιώργο. Ήταν ο Γιώργος Κερμπός, οδηγός ταξί. Μας μετέφερε όλες τις ιστορίες που δεν έχουμε ακούσει πίσω από το τιμόνι.

0: Νίκο, υπάρχει και μια είδηση που πραγματικά θέλουμε να έχει καλό τέλος. Ένα αγοράκι μόλις 10 ετών δίνει μάχη για τη ζωή του μετά από παραλίγο πνιγμό στην παραλία Μαραθιά κοντά στην Αμαλιάδα.
1: Μια ιστορία που δείχνει πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξουν όλα σε μια στιγμή. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιδί ξέφυγε για λίγα λεπτά από την προσοχή των δικών του ανθρώπων, ενώ βρισκόταν στη θάλασσα. Και δυστυχώς στη θάλασσα λίγα λεπτά είναι αρκετά.
0: Το παιδί ανασύρεται από το νερό και μεταφέρεται σπευμένα στο νοσοκομείο Αμαλιάδας και φτάνει εκεί χωρίς φυγμό. Ο γιατρός που το υποδέχεται, ο Βαγγέλης Δημητρόπουλος, περιγράφει μάλιστα μια εικόνα που δύσκολα μπορείς να βγάλεις από το μυαλό σου. Ήρθε μπλε στο νοσοκομείο.
1: Και κάπου εκεί αρχίζει μια πραγματική μάχη με το χρόνο. Το λέμε κάποιες φορές σαν κλισέ, εδώ δεν είναι. Εδώ κάθε δευτερόλεπτο έχει πραγματικά μεγάλη σημασία.
0: Και φαντάζομαι, Νίκο, το βάρος εκείνης της στιγμής. Έχεις μπροστά σου ένα παιδί 10 ετών, χωρίς φυγμό, και πρέπει εκείνη την ώρα να αφήσεις στην άκρη οτιδήποτε ανθρώπινο μπορεί να αισθάνεσαι και να λειτουργήσεις ως γιατρός.
1: Ναι, γιατί ο άνθρωπος εκείνη την ώρα δεν έχει αυτή την πολυτέλεια. Δεν μπορεί να σταματήσει, δεν μπορεί να σκεφτεί τι συμβαίνει. Πρέπει να ξέρει τι θα κάνει στο επόμενο δευτερόλεπτο.
0: Και ξεκινά αμέσως καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, μέχρι που κάποια στιγμή το παιδί αρχίζει να ανταποκρίνεται.
1: Και νομίζω ότι για όσους βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή, η εξέλιξη αυτή έφερε μόνο ανακούφιση.
0: Σίγουρα, βέβαια, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Η μάχη δεν έχει τελειώσει.
1: Το παιδί έχει διασωληνωθεί, έχει μεταφερθεί αρχικά στο νοσοκομείο του Πύργου και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του σε νοσοκομείο της Πάτρας, όπου και εξακολουθεί να νοσηλεύεται.
0: Υπάρχει όμως κάτι ακόμη, Νίκο, που σε αυτή την ιστορία που μου έκανε εντύπωση, η ανάρτηση που έκανε μετά ο γιατρός.
1: Ναι, και επειδή όλα αυτά εμείς μπορούμε να τα περιγράψουμε μέχρι ενός σημείου, νομίζω ότι έχει πολύ μεγαλύτερη αξία να τα ακούσουμε από τον άνθρωπο που ήταν εκεί, από τον άνθρωπο που έσωσε τη ζωή σε αυτό το παιδάκι.
0: Ακριβώς. Μαζί μας είναι ο Βαγγέλης Δημητρόπουλος, γιατρός στο νοσοκομείο Αμαλιάδας. Καλημέρα, κύριε Δημητρόπουλε.
2: Καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Καλημέρα, γιατρέ. Θέλουμε να μας περιγράψετε εκείνα τα κρίσιμα λεπτά, εκείνα τα κρίσιμα δευτερόλεπτα. Τι ακριβώς χρειάστηκε να κάνετε, τι συνέβη όταν το παιδί άρχισε τελικά να ανταποκρίνεται?
2: Ό,τι και να πω 24 ώρα μετά, εκείνο που έχει σημασία είναι αυτό που ζεις εκείνη τη στιγμή, παιδιά. Μην κοροϊδευόμαστε. Οι στιγμές αυτές είναι τόσο δυνατές, να το πω με αυτή τη λέξη και τίποτε άλλο. Είναι τόσο δύσκολες, γιατί πρέπει μέσα στον ελάχιστο χρόνο, γιατί ακόμη και το δευτερόλεπτο έχει την αξία του, να προσφέρει ζωή σε αυτό το παιδί το οποίο βλέπεις να φεύγει. Όλα ξεκίνησαν όταν μια μικρή παρέα από πιτσιρικάδες της ηλικίας των 10 χρονών πήγαν για μπάνιο σε μια θαλάσσια περιοχή αφύλακτη, χωρίς διασώστες, χωρίς ναυαγοσώστη, χωρίς τίποτε. Κάποια στιγμή στο παιχνίδι του, στο ανέμελο, συνέβη το κακό. Το ένα παιδί είχε φάει, πιθανόν. Διέλαθε της προσοχής, πιθανόν. Δεν ξέρει κανένας τι έχει συμβεί. Το παιδί πνίγηκε. Οι λουόμενοι που το αντιλήφθηκαν το έβγαλαν εκτός, άρεσαν, ή όποιοι ήταν αυτοί οι λουόμενοι τέλος πάντων, άρεσαν προσπάθειες κάρπα, υποτυπώδεις χωρίς να γνωρίζουν. Κάποιος ειδοποίησε το ΕΚΑΒ. Για καλή του τύχη υπήρχε στην ευρύτερη περιοχή δύο ΕΚΑΒ εν κινήσει. Ειδοποιήθηκαν, πήγαν στην περιοχή, άρχισαν οι διασώστες, έβαλαν πυρετή, άφησαν κάρπα και το διακόμισαν, γιατί είμαστε πολύ κοντά το νοσοκομείο με τη θαλάσσια περιοχή. Το διακόμισαν στο νοσοκομείο. Εκεί όντως ήταν όλα τα δυσάρεστα που αναφέρατε, χωρίς φίξεις, με προπαίτεια της κοιλιάς. Ήταν δυσάρεστες στιγμές, τι να λέμε τώρα. Όταν πέφτεις πάνω κατά πάνω εκείνη τη στιγμή, θα πρέπει μέσα στον ελάχιστο χρόνο να περάσεις σωλήνες, να υποστηρίξεις την καρδιά, να βάλεις οξυγόνα, να κάνεις αναρροφήσεις, να βγάλεις τα υγρά της ρόφησης που έχει το παιδί καταπώσει και όλα τα υπόλοιπα. Είναι η ευχάριστη στιγμή όταν έγιναν όλα αυτά. Ξαφνικά να βλέπεις το παιδί να αρχίζει να κουνιέται, να ανοιγοκλίνει τα μάτια, να αντιδρά, να κλαίει. Να κάνει τις όποιες κινήσεις εκείνη τη στιγμή είναι σημάδια ζωής. Είναι αυτό που επιδιώκει και ο κάθε γιατρός σε κάθε δραστηριότητα όταν έχει να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο περιστατικό. Κάποια σημάδια ζωής. Τα οποία ήταν τόσο έντονα κάποια στιγμή, τα οποία μας έδωσαν τη χαρά, την ανακούφιση ότι κάτι κάναμε για αυτό το παλικαράκι.
0: Και γράψατε, γιατρέ, όταν όλα τελείωσαν, ότι απομονωθήκατε για να κλάψετε. Πώς διαχειρίζεται ένας γιατρός όλο αυτό το συνέστημα, όταν πριν από λίγα λεπτά κρατούσε ουσιαστικά τη ζωή ενός 10χρονου παιδιού στα χέρια του?
2: Είναι γεγονός ότι όταν έγιναν όλες αυτές οι ενέργειες, το διακόμισα ο ίδιος το παιδί στο νοσοκομείο του Πύργου με το ΕΚΑΒ. Μετά, όταν χαλάρωσα, γιατί παρέδωσα το παιδί σε αναισθησιολόγους, σε παιδιάτρους, γιατί δεν είμαι παιδίατρος, δεν είμαι αναισθησιολόγος, γενικός γιατρός είμαι, που δουλεύω 40 χρόνια επίγοντα. Καταλαβαίνω τη θέση μου. Όταν πέρασα με ασφάλεια πλέον, κοίταξα λίγο προς τον ουρανό, έφυγε ένα δάκρυ να μας ειλικρινείς και εκείνη τη στιγμή θες να είσαι μόνος. Να είσαι μόνος εκείνη τη στιγμή για να αισθανθείς το μεγαλείο αυτό που έχεις κάνει. Πώς να το πούμε. Είναι ιδιαίτερες οι στιγμές εκείνες συναισθηματικού φόρτου. Και πολύ δε περισσότερο σε εμάς τα παραχιακά νοσοκομεία δεν έχουμε την πληθώρα των περιστατικών, το ένα να διαδέχεται το άλλο τόσο γρήγορα. Είναι κάποιες στιγμές οι οποίες μένουν για πάντα χαραγμένες.
1: Ξέρετε τι μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί πρώτα απ' όλα είστε άνθρωποι. Πώς λοιπόν το συναίσθημα αυτό, ειδικά όταν βλέπεις ένα παιδί, πώς αυτό το συναίσθημα έχετε μάθει εκείνη τη στιγμή να το βάλετε σε δεύτερη μοίρα, γιατί πρώτα απ' όλα πρέπει να είστε ψύχρεμοι και πρέπει να κάνετε όλα όσα έχετε μάθει, όλα όσα έχετε διδαχθεί όλα αυτά τα χρόνια. Πόσο δύσκολο είναι, πόσα χρόνια θέλει?
2: Δεν είναι θέμα χρόνου, είναι θέμα στιγμών πλέον, γιατί πρέπει να το παραμερίσεις όντως στην άκρη. Πρέπει να δράσεις άμεσα, να κάνεις ό,τι πρέπει, ό,τι χρειάζεται και να έχεις χρόνο σε δεύτερη μοίρα μετά να είσαι ο άνθρωπος. Εκείνη τη στιγμή πράσει ο ψυχρός, ο γιατρός που πρέπει να κάνεις ό,τι πρέπει, ό,τι έχεις διδαχθεί, ό,τι λένε τα πρωτόκολλα για αυτό τον άρρωστο ο οποίος όντως πάσχει.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δημητρόπουλε. Ήταν η συγκλονιστική εξομολόγηση του Βαγγέλη Δημητρόπουλου, γιατρού από την Αμαλιάδα, για το περιστατικό με το 10χρονο αγόρι που συγκλώνησε όλη την Ελλάδα.

0: Και μπορεί το καλοκαίρι να φεύγει, Βαγγέλη. Ωστόσο, δεν φεύγουν οι επικίνδυνες καιρικές συνθήκες για την πρόκληση πυρκαγιάς. Είναι πολύ σημαντικό να το πούμε και αυτό.
1: Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα. Πορτοκαλί συναγερμός επίπεδου κατηγορίας 4 προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της χώρας, στην Κρήτη, στα νησιά του Βορείου και Νοτιού Αιγαίου, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς.
0: Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Δήμητρα Σταματίου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Καλαβρού, στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης.
1: Και να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι από την Δευτέρα 31 Αυγούστου η Νάνση Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος υποδέχονται τη νέα τηλεοπτική σεζόν στον Sky, Νίκο, με το ολοκένουργιο στούντιο στις 3. Καθημερινά στις 3, λοιπόν, οι δύο δημοσιογράφοι παρουσιάζουν ένα πολυθεματικό μαγκαζίνο που εστιάζει στην ουσία της επικαιρότητας, της καθημερινότητας και της ψυχαγωγίας. Μια εκπομπή γεμάτη κουβέντα για όλα όσα χωράνε στο απόγευμά μας και το κάνουν λίγο καλύτερο.
0: Πάμε τώρα να δούμε, έχουμε περίπου 1,5 λεπτό. Θέλω να μου πεις πώς σου φάνηκε.
1: Νομίζω ήταν μια ωραία εμπειρία. Δεν το περίμενα και πολύ. Αλλά εντάξει, νομίζω είχαμε.
0: Είχαμε και αυτό θέλαμε. Ήρθε τώρα. Είχαμε τις καλημέρες μας. Ο Σπύρος από Βοτανικό, η Βούλα από Παγκράτη, η Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, ο Στέφανος από το Γέρακα, ο Χαράλαμπος από την Πάτρα, ο Νίκος από το Μοσχάτο, η Μαρία από το Χαλάνδρι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το ζητήσαμε άλλωστε, θέλουμε να είστε η παρέα μας, αν και είναι λίγο βάρβαρες οι ώρες 5 με 7, αλλά νομίζω ότι προσπαθήσαμε, κάναμε το καλύτερο δυνατό για να σας κρατήσουμε μια ωραία συντροφιά αυτές τις 2 ώρες.

0: Πάμε επόμενη γράμμη.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
1: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
1: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, η αυτοκρατορία των πάγων. Ένας αδίστακτος δικτάτορας από τη μακρινή παγετωνία απειλεί να καταστρέψει τον κόσμο. Θα τα καταφέρει την Κυριακή με την Καθημερινή. Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Τραγαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Θεανταπηλή.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Bella FM.
5: Δες τη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

0: Η ώρα είναι 8. Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
1: Ξέρουμε ότι πωλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό

0: ποσοστό πάνω από αυτά τα ποσοστά που είχε ως ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας. Από πού μπορεί να τα πάρει αυτά τα ποσοστά, ξέρουμε? Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν που έχασε τα ποσοστά του γιατί τα πήρε ο Αλέξης Τσίπρας, από πού θα πάρει τα ποσοστά του? Έχουμε απάντηση για αυτό το ερώτημα? Γιατί το εκλογικό σώμα είναι ένα.
1: Μπράβο, είναι, έχετε δίκιο. Τώρα, η Νέα Δημοκρατία λάβεται υπόψη ότι υπάρχει, προφανώς απευθύνεται σαν αναποφάσιστος, γιατί πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι των αναποφάσιστων προέρχονται, είχαν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, μην ξεχνάτε ότι έχασαν και ένα εκατομμύριο ψηφοφόρους, έτσι. Δηλαδή, το έχει πει και ο Πρωθυπουργός. Και έχει πει στους, στα στελέχη τους, σηκωθείτε από τους καναπέδες και πάτε βρείτε τους έναν έναν και φέρτε τους πίσω, τους έχει πει.
1: Ακριβώς. Άρα είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του, από τους αναποφάσεις. Επίσης ένα κομμάτι από τους αναποφάσεις είναι από την Νέα Δημοκρατία και από αυτούς ένα, μπορεί βέβαια ένα κομμάτι να έχει πάρει διαζύγιο, να το πούμε έτσι. Ένα κομμάτι ταλαντεύεται αυτή τη στιγμή και περιμένει να δει από τον Πρωθυπουργό. Επίσης υπάρχουν διάφορες κοινωνικές ομάδες, όπως οι μεσαίοι, όπως οι αγρότες, τα οποία έχει σημειώσει σημαντικές φορές, μεγαλύτερες από το μέσο όρο εννοώ, το οποίο θέλει να απευθυνθεί. Και υπάρχει και ο χώρος του κέντρου που παρά τα προβλήματα που έχει σε αυτό το χώρο η κυβέρνηση συνεχίζει να προηγείται, ας πούμε. Άρα θα απευθυνθεί κοινωνικά. Ξέρετε, θέλει μια ανάλυση, γιατί το 23 συνέβη το εξής καταπληκτικό. Δεν ήταν ότι πήρε η Νέα Δημοκρατία 40-41%. Τότε συνέβη το εξής. Σε όλες τις επαγγελματικές, κοινωνικές, γεωγραφικές, ηλικιακές κατηγορίες και περιοχές ήταν πρώτη. Αυτό το παζλ έχει σπάσει αυτή τη στιγμή. Άρα θέλει στοχευμένα πάντως από αυτές τις κατηγορίες που ανέφερα.
2: Εγώ να ρωτήσω κάτι. Ναι, ολοκλήρωση, συγγνώμη.
1: Να πω τουλάχιστον και για την Ελλάδα. Η Ελλάς αυτή τη στιγμή έχει περιθώρια. Την αντιμετωπίζουν πιο φιλικά τα αριστερά, η κεντροαριστερά ακροατήρια. Έχει πρόβλημα με το χώρο του κέντρου. Δηλαδή φαίνεται κάπως εισαγωγικά, να το πω, ασυγκίνητο ο χώρος του κέντρου. Νομίζω άρα ότι έχει ανάγκη από αυτά τα ακροατήρια. Συν βέβαια να δει τι θα κάνει με το χώρο του κέντρου, και η προσωπική μου άποψη είναι ότι θα στοχεύσει σε δυνάμεις ταλαντευόμενες που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ, ώστε να μπορέσει να ανέβει. Και θα μπορούσαμε να πούμε για ένα κόμμα βέβαια ότι οπωσδήποτε θα γίνει μια μάχη.
2: Με το κόμμα που αναμένουμε να δημιουργήσει ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αντώνης Σαμαράς.
1: Ναι.
2: Ένα κρατούμενο. Και με τις πληροφορίες που μας έρχονται ολοένα και περισσότερες το τελευταίο διάστημα, ότι ενδεχομένως ο Κασιδιάρης, ο καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, σχεδιάζει τα επόμενα πολιτικά του βήματα και την ένταξή του σε ένα κόμμα που δεν θα είναι ο ίδιος βέβαια αρχηγός, αλλά θα το, εν πάση περιπτώσει, με κάποιο τρόπο θα είναι το μεγάλο όνομα, ας το πούμε. Πόση πίεση αναμένεται να δεχθεί από τα δεξιά της η κυβέρνηση? Και τι μπορεί να σημαίνει αυτό, θέλω να πω, μέσα στην πορεία μας προς τις εκλογές?
1: Κοίταξτε, ας πάρουμε από το τέλος που δεν έχει συζητηθεί πολύ και δεν έχουμε δει και τις κινήσεις, ενώ το πιθανό κόμμα Κασιδιάρη που συζητιέται τις τελευταίες μέρες όλο και πιο έντονα. Από εκεί δεν νομίζω ότι θα έχει φθορές. Νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ακροατήρια που για διάφορους ιστορικούς λόγους σχεδόν τιμήσουν.
2: Σωστά. Έχετε δίκιο. Βεβαίως.
1: Για διάφορους λόγους. Για την εξάρτησή της.
0: Βέβαια. Μα η Νέα Δημοκρατία και ο Αντώνης Σαμαράς ήταν που οδήγησε τη Χρυσή Αυγή στη φυλακή.
1: Ακριβώς. Άρα από εκεί δεν θα έχει. Έχει μικρά εγκρατήρια, θα τα δούμε.
2: Άρα αυτό το κόμμα, αν και όταν δημιουργηθεί, μάλλον από άλλα κόμματα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας θα αντλήσει ψηφοφόρους, έτσι.
1: Κοιτάξτε, ζούμε
2: ή από αγανακτισμένους ή από...
1: υπάρχει μια απορία. Υπάρχει μια κατάσταση στην οποία, ξέρετε, το πιο ενδιαφέρον σημείο δεν φαίνεται συχνά στις παρουσιάσεις έρευνα στα κανάλια. Είναι όταν βλέπουμε τις μετατοπίσεις που με ρωτήσατε. Είμαστε μια εποχή που έχουν σπάσει τα ιδεολογικά και πολιτικά όρια που υπήρχαν ποτέ παλιά. Άρα γίνονται οι μετακινήσεις πιο εύκολα. Αν δείτε, γιατί και η Χρυσή Αυγή παλιότερα, και όταν άρχισαν να πέφτουν οι Σπαρτιάτες δημοσκοπικά, ας πούμε, και τα λοιπά, το που πήγαιναν οι ψηφοφόροι πήγαιναν παντού. Πάντως η Νέα Δημοκρατία δεν ήταν προορισμό.
0: Ναι,
2: σωστά.
1: Τώρα, το κόμμα του κ. Σαμαρά είναι κάτι άλλο.
2: Εδώ είναι το σημαντικό, έτσι.
1: Το περιμένουμε μέτρα με τη δυνητική του ψήφο, προσπαθούμε να καταλάβουμε τις δεξαμενές. Οπωσδήποτε θα επιφέρει κάποια ζημιά στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, και η συζήτηση είναι αν η ζημιά θα είναι στο κρίσιμο, στις κρίσιμες μονάδες που μπορεί να χρειαστεί η Νέα Δημοκρατία για να πάρει τον μπόνους, κύριε Ζούπη.
1: Κοιτάξτε, θα σας πω το εξής. Πρόσεχα στις έρευνες Ιουλίου που είχαμε κάνει εμείς. Στο 29-30 βρίσκαμε τη Νέα Δημοκρατία, κάπου εκεί τη βρίσκαμε. Ξανά, αυτό που ποιοτικά φαινόταν αλλάζει είναι ότι αυτοί που απαντούσαν στις έρευνες Νέα Δημοκρατία φαινόταν, ας πούμε, αυτή η δήλωση να έχει μεγαλύτερο βαθμό βεβαιότητας. Δεν λέω συσπήρωση των παλιών ακροατηρίων. Δηλαδή, ξέρετε, κάνουμε μια ερώτηση. Αυτό το κόμμα που λέτε ότι θα ψηφίσατε μπορεί και να αλλάξετε, μέχρι τις εκλογές θα το ψηφίσετε σίγουρα. Αυτό το θα το ψηφίσω σίγουρα αύξανε ποσοστία σε αυτό που βλέπουμε στην απλή πρόθεση ψήφου. Αυτό νομίζω ότι στρέφει το κύριο Σαμαρά σε δυσαρεστούμε σε αναποφάσιστα τμήματα που προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία. Θα δούμε τώρα εδώ που τα λέμε, θα δούμε την εξέλιξη. Γιατί ο κύριο Σαμαρά, άλλο είναι να έχουμε ένα κόμμα που ξέρουμε τη φήμη του ή από ρεπορτάζ μαθαίνουμε το τι συμβαίνει. Θα πάρει αυτούς τους ανθρώπους ή περίπου έχει αυτή τη δύναμη. Και άλλο όταν εμφανίζεται ένα κόμμα, το είδαμε και με τον κύριο Τσίπρα, το είδαμε και με την κυρία Καριστιανού. Έχετε δίκιο όμως ως προς το εξής. Η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη να προσθέσει, δηλαδή να το πω σχηματικά. Και μισό τα 100 να χάσει μπορεί να είναι κρίσιμο.
0: Ναι.
1: Άρα αυτό είναι κάτι σημαντικό.
0: Να βάλω και μία άλλη διάσταση, κύριε Ζούπη.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ο άγνωστος Χ. Νέοι που θα μπουν να ψηφίσουν για πρώτη φορά. Και υπάρχει και ο άγνωστος Χ. Κάθομαι στον καναπέ και δεν ξέρω αν θα σηκωθώ να πάω να ψηφίσω.
1: Ναι. Προσέξτε, έχετε δίκιο. Αυτό το ππρώτο και τα δύο μας απασχολούν σε κάθε εκλογική μάχη.
0: Βέβαια.
1: Τώρα, μέχρι στιγμής, σε σχέση με την συμμετοχή, δεν έχουμε δει, αν και δεν μετράμε την αποχή, η δημοσκοπής είναι ένα εργαλείο που δηλώνει αδυναμία στην αποχή. Ωστόσο στις ευρωεκλογές, όταν συνήθως μας δηλώνει 3-4% αποχή, όταν βρίσκαμε αποχή 10%, καταλαβαίναμε ότι έρχεται μια πολύ μεγαλύτερη αποχή. Και έφτασε στο 60. Δεν έχουμε αντίστροφα σκεπτήματα μέχρι στιγμής ότι όπου υπάρχει ένα ρεύμα, ο κόσμος μαζικά να κατέβει να ψηφίσει. Βέβαια, εγώ πιστεύω ότι αυτό θα καθοριστεί τη τελική ευθεία για τις εκλογές. Αυτό το κλίμα καθορίζει τον τελευταίο μήνα. Το τελευταίο δίμηνο, θα το δούμε. Οι νέοι, κοιτάξτε, είναι ένας άγνωστος χ, γιατί υπάρχουν δύο θέματα. Το πρώτο είναι ότι δεν συμμετέχουν αρκετοί, άρα εκεί αποκτάει ιδιαίτερη σημασία το πόσοι δεν συμμετέχουν. Και το δεύτερο είναι ότι κακά τα ψέματα. Εάν κατά λάθος, αντί να σας στείλω το συνολικό τεύχος μιας έρευνας, σας στείλω ένα τεύχος που έχω κάνει για μένα και για τις ανάγκες εταιρείας, για τους ανθρώπους μέχρι 30 ετών, θα νομίζετε ότι σας στείλα έρευνα από άλλη χώρα.
0: Η μέρα με τη νύχτα,
1: Ναι, είναι εντελώς άλλα κριτήρια, άλλες τοπικά, άλλες προτεραιότητες, άλλες σειρές, δηλαδή είναι κάτι διαφορετικό. Σε κάθε περίπτωση είμαστε μια περίοδο που έχουμε πολλά ερωτηματικά και που αυτό που θα καταγράψουμε μετά τη ΔΕΘ, η οποία εγώ δεν υπερβάλλω, δηλαδή εγώ περισσότερο...
0: Αφού μιλήσουν όλοι όμως, κύριε Ζούπη.
1: Όχι, μα εγώ είπα και πρέπει, κοιτάξτε, να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας. Εμείς σαν εταιρείες μπορεί να αρχίσουμε να μέτραμε, δηλαδή, για να δούμε τι συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Αυτό το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι το κρίσιμο εύρημα, τα κρίσιμα εύρηματα θα τα δούμε αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος και αφού μιλήσουν όλοι.
2: Ναι. Πάντως, επειδή τα συζητάμε πάρα πολλές φορές και πάρα πολύ συχνά μαζί, πάνω κάτω τουλάχιστον δημοσκοπικά, το πολιτικό σκηνικό διαμορφώνεται εδώ που είμαστε, χοντρικά. Εκτός και αν αλλάξει τραγικά κάτι μετά τη ΔΕΘ, αλλά κάποιο άλλο κομβικό σημείο για να αλλάξει το πολιτικό σκηνικό εντυπωσιακά δεν...
0: Δημοσκοπικά πάντα.
2: Πάντα δημοσκοπικά. Με βάση δεν βλέπουμε να υπάρχει, έτσι.
1: Δημοσκοπικά αλλαγές θα δούμε. Και υπάρχουν πολλά ερωτήματα και για ένα κόμμα, δεν
0: είναι.
2: Ναι, αυτά που
1: είναι. Η Νέα Δημοκρατία θα εισπράξει 1%, λέω τώρα εγώ, γιατί και εγώ δεν είμαι από αυτούς που θεωρούν ότι μπορεί να υπάρχουν εκτινάξεις ή δεν ξέρω τι, να δούμε περίεργες καταστάσεις. Ναι. Περισσότερο, ξέρετε, η ΔΕΘ δημιουργεί ένα νέο πλαίσιο πολιτικής συζήτησης και διαμορφώνεται και την πολιτική ατζέντα της επόμενης περίοδου.
0: Και ένα κλίμα, ίσως. Και ένα κλίμα.
1: Και δείχνει και πιθανά οι διάφορες εξαγγελίες να ικανοποιούν κάποια τμήματα που, επειδή είναι δύσπιστα πια, περιμένουν να δουν κιόλα.
0: Σωστό.
1: Το τι θα γίνει. Άρα αυτό θα δούμε, τη διαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού, το οποίο για το όνομα του Θεού και πάλι. Από αυτή την εικόνα, αυτή η εικόνα θα έχει έναν αφετηριακό χαρακτήρα. Είναι μαραθώνιος ο δρόμος μέχρι τις εκλογές.
2: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, 7 μήνες είναι.
0: Α, εσείς το προεξοφλήσατε ότι θα είναι σε 7 μήνες, κύριε Ζούπη.
2: Τουλάχιστον έτσι λέει η κυβέρνηση. Λοιπόν, Ζαχαρία Ζούπης, πολιτικός αναλυτής και διευθυντής ερευνών στην Opinion Poll. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ζούπη. Θα τα ξαναπούμε.
1: Καλημέρα.
2: Όμορφη Κυριακή. Λοιπόν, κυρία Μίνα, πάμε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Φύγαμε.
3: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3 με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
4: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα σκάνδαλο στη Βοημία και άλλες περιπέτειες. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο τελευταίος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
9: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
8: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
9: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε magnifique.
10: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Στον εξώστη?
13: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
12: Και σχολιάζεις τους πάντες.
13: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
12: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
13: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
14: Στον Εξώστη, με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Με περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων και με μείωση τιμών που κινείται σήμερα περίπου στο 7%, διευρύνεται η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση των Τιμών. Η πρωτοβουλία που βρίσκεται σε εξέλιξη και παραμένει ανοιχτή σε νέες συμμετοχές αφορά βασικά είδη διατροφής και καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Αναμένεται περαιτέρω διεύρυνση της λίστας μέχρι αύριο Δευτέρα. Χωρίς νομικό αίρισμα και υπόσταση είναι σύμφωνα με το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ο αβάσιμος και απαράδεκτος ισχυρισμός που επαναλαμβάνει η Τουρκία κάθε φορά που η Ελλάδα ανακοινώνει ένα νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο. Αφορμή αυτή τη φορά το ειδικό χωροταξικό για τη βιομηχανία και τις εφοδιαστικές αλυσίδες. Με την Άγκυρα να υποστηρίζει ότι στο Αιγαίο υπάρχουν γεωγραφικοί σχηματισμοί των οποίων η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συνθήκες. Στις παλιές εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Ελληνικού εισέβαλαν την Παρασκευή άγνωστοι δράστες και έκλεψαν καλώδια οπτικών ινών που προορίζονταν για το σύστημα επικοινωνιών και καταγραφής φωνής. Ένας νεκρός και δύο τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός από ξαφνικό μπουρίνι και θαλασσοταραχή στο Κάβο Γκρέκο της Κύπρου που είχε ως αποτέλεσμα δύο σκάφη να βυθιστούν. Τριμερή συνάντηση Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι για την Ουκρανία πρότεινε στους Ρώσους ο διευθυντής της CIA κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Μόσχα την περασμένη Τρίτη σε μια προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος, αναφέρει ο Αμερικανικός ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος. Ξεπερνούν τους 730 οι νεκροί σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό από τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις μετά την κατάρρευση παγετώνα στο Νεπάλ και την Κίνα. Περίπου 3.000 είναι οι αγνοούμενοι και ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σήμερα στην Αττική μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Πειραγμένος ή καριώτικος.
1: Τέλειο.
0: Υπέροχο.
1: Πεθαίνω. Τρελαίνομαι.
0: Κάτι τέτοιο άκουγε και η Μαντόνα. Εδώ στην Ελλάδα. Εντάξει, πήγε στα Επτάνησα βέβαια μεταξύ άλλων. Και ένιωσε, λέει, την παρουσία του Θεού. Κατάλαβες.
1: Κάτι κατάλαβα.
0: Εν τω μεταξύ,
1: ναι,
0: είχε πλακωθεί και έπινε μπύρες η Μαντόνα.
1: Και την πήρες.
0: Και έπινε μία για κάποιο λόγο, δεν ξέρω αν, αν ήταν συμφωνημένο από πριν ή τυχαία προέκυψε.
1: Ναι.
0: Έπινε μία συγκεκριμένη μάρκα μπύρας.
1: Μπράβο της.
0: Και για μας την πήρα
1: είναι
0: και
1: ελληνική.
0: Εδώ την πήρα ελληνική.
1: Τέλεια.
0: Ελληνικότατη.
1: Ωραία.
0: Και οι άνθρωποι που πουλάνε την πήρα,
1: ναι,
0: έχουν εξετρελαθεί από τη χαρά τους.
1: Και πολύ καλά κάνουν.
0: Φαντάζεσαι τώρα να έρθει η Μαντόνα, ας πούμε, και να πει,
1: ναι,
0: να είναι στο αυτοκίνητο να οδηγάει,
1: ναι,
0: και να ακούει Sky και να ακούει ρεπορτάζ.
1: Και να ακούει μήνα καραβίτρια Γιώργο Γρηγοριάδη.
0: Ναι, και να πει, ωραία, μετά ένιωσα την παρουσία του Θεού.
1: Αφού μας άκουγε.
0: Γενικώς τώρα. Πάντως όσοι έρχονται στην Ελλάδα για κάποιο,
1: ναι,
0: λόγο,
1: ναι,
0: νιώθουν την παρουσία του Θεού. Βέβαια, εμείς ακόμα και την επίσκεψη στη Μαντόνα την πολιτικοποιήσαμε με κάποιο τρόπο. Εντάξει. Τέλος πάντων,
1: ναι,
0: το έχουμε στο DNA μας.
1: Εντάξει. Ωραία.
0: Ναι, συμβαίνουν και αυτά. Τέλος πάντων, εμείς ας μείνουμε στον Ικαριώτικο και, ναι, στα ωραία που πέρασε η Μαντόνα και ήταν χαρούμενοι και ευτυχισμένοι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, μηνύματα. Πάμε εδώ πέρα. Έχει ανάψει και η πολιτική κόντρα, εννοείται, πάντα, και πάντα έχουμε και κάποια μηνύματα τα οποία δυστυχώς δεν μπορούμε να διαβάσουμε για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Πολλές καλημέρες σας, ευχαριστούμε. Ο Κώστας, ο Γιάννης, ο Σωτήρης, ο Θανάσης. Ο Θανάσης μας γράφει και ένα μήνυμα που είχε ενδιαφέρον. Ο κύριος Τραμπ, λέει, μας έστειλε την καλύτερη πρέσβυρα που θα μπορούσε να μας στείλει. Προχθές, λέει, πήγε για μπέργκερ. Και δοκίμασε και σουβλάκι στο Μοναστηράκι. Δοκίμασε και γκρίκ μουζάκα σε ταβέρνα στην Πλάκα. Και γενικά όσοι αγαπούν το καλό φαγητό, εμένα μου αρέσουν. Ζήτω η κυρία Κίμπερλι, λέει, και αν ήταν εφικτό θα τη ζητούσα αυτόγραφο. Και θα τη πρότεινα για καλά πιατάκια με ωραία εδέσματα παραδοσιακά ένα καλό στέκι που ξέρω στα Πετράλωνα.
1: Να θα πάει, να της το προτείνει, σήμερα. Βεβαίως, να της το προτείνει, γιατί όχι.
0: Σωτήρης, καλημέρα. Τόσα χρόνια διάφοροι σχολιαστές και πολιτικοί μας παραμύθιαζαν, λέει, ότι η Τουρκία δημιουργεί ένταση για εσωτερική κατανάλωση επειδή έχει εκλογές. Απλά, λέει, εθελοτυφλούσαμε και κλωτσάγαμε τον Τενεκάκι
1: παρακάτω.
0: Ναι. Εντάξει, κοίτα, Σωτήρη, οι διεθνολόγοι και η διεθνής πολιτική σκηνή και οι γεωπολιτικές κινήσεις δεν είναι πάντα τόσο απλές ώστε να βγάζουμε τόσο εύκολα συμπεράσματα.
1: Εντάξει, την άποψή του, λέει ο άνθρωπος.
0: Έγινε όμως, εγώ θεωρώ ότι τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι έγιναν κινήσεις προς τη σωστή κατεύθυνση. Σε αυτό το κομμάτι, έτσι, στο διπλωματικό πεδίο.
1: Την άποψή, ναι, του άνθρωπος. Εδώ διαβάζω μια έκτακτη είδηση όμως τώρα,
0: ναι,
1: εδώ,
0: ναι,
1: Γιώργο.
0: Ναι,
1: Ελβετία, ναι, λέει, πυροβολισμοί σε rave party, αναφορές για πολλά θύματα. Οι αρχές καλούν τον πληθυσμό να αποφεύγουν την περιοχή.
0: Ω, αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Είναι πολύ σοβαρό, ακριβώς. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι το περιστατικό συνέβη τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή σε rave party. Καλούν τον πληθυσμό να αποφεύγει την περιοχή, ενώ μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγιναν οι πυροβολισμοί, καθώς και η ταυτότητα του δράστη ή των δραστών. Είναι μια είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο. Όταν έχουμε βέβαια νεότερα θα πούμε ό,τι καινούργιο υπάρχει από αυτή την είδηση. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
0: Μάλιστα, ναι, βεβαίως να πάμε παρακάτω και να πάμε στα της καθημερινότητάς μας, στα της οικογένειας, σε αυτά που μας περιμένουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Πολλές χιλιάδες συμπολιτών μας, οι οποίοι έχουν μικρά παιδιά, οι οποίοι ανήκουν στις πολύτεκνες οικογένειες, οι οποίοι ετοιμάζονται για τη νέα σχολική χρονιά και για τα έξοδα που συνεπάγεται τη νέα σχολική χρονιά και τα παιδιά. Αυτό το χειμώνα, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Και να πούμε μια καλημέρα στην κυρία Δήμητρα Ινέση Αγγελή. Είναι προγραμματίστρια, αναλήτρια και γενική γραμματείας της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας. Καλή σας ημέρα, κυρία Αγγελή.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, και είμαστε όχι προς τα κάτω, προς τα πάνω, γιατί η οικογένεια πάντα έχει προσθετική αξία στην κοινωνία.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Επειδή τελειώνει και η εκπομπή, αλλά τελειώνει και το καλοκαίρι, να τα πούμε πολύ γρήγορα. Να πω ότι εκτός από αυτά που είπες, αγαπητέ Γιώργο, είμαι μαμά 6 παιδιών από 29 χρονών μέχρι 16 και περιμένω και τρίτο εγγόνι από τη μεγάλη μου κόρη. Τελεία.
1: Oh.
2: Λοιπόν,
1: δηλαδή, συγγνώμη, όταν μαζεύεστε να φάτε όλοι μαζί, πόσοι είστε στο τραπέζι?
2: Ας το μήνα μου, γιατί μαζί με την, με το φίλο της δεύτερης κόρης μου, του γιού μου, είμαστε πάνω από μια ντουζίνα άνθρωποι.
1: Αχ, δηλαδή, τι ωραία, πώς μου αρέσουν αυτά τα τραπέζια, τα οικογενειακά, πεθαίνω.
2: Δεν το παιδιάζουμε και αφατίζουν τα πάντα όλα. Εχθές κάτι συζητάγαμε και μου λέει, επειδή ήταν μια ημέρα τέλος πάντων πατροπαράδο της νηστείας, και μου λέει ο γιος μου, μην κάνεις πολύ φακή, βρε παιδιά, κρύβες να είχα, λιγότερο θα τρώγανε, δεν υπάρχει αυτό που συνέβη. Λοιπόν, πάμε λιγάκι να δούμε αυτό που ανέφερε και ο Γιώργος, ο αγαπητός Γιώργος.
1: Ναι, ναι.
2: Ξεκινάει το σχολείο, ωραία, αρχίζουν τα σχολεία, αλλά εστιάζεται κυρίως σε ένα κόστος με όλα αυτά τα αναλώσιμα που θα μπουν και στο καλάθι, όπως μας είπανε, από αύριο.
1: Ναι, θα είναι, θα είναι.
2: Στρες στα τετράδια και όλα τα υπόλοιπα. Αυτά λοιπόν, εμείς παρατηρούμε ότι έχουν ένα μικρό κόστος αύξησης, γύρω στο 2%, όχι όμως φέτος, με τα πέρσι είμαστε στα ίδια επίπεδα, αλλά δεν πάβει το συνολικό κόστος να είναι μεγάλο και η πολιτεία θα πρέπει να βάζει πλάτη σε αυτό. Και ακούστε λοιπόν τη δική μου έρευνα, τι λέει, γιατί έχω μια σχετική εμπειρία, αν θέλετε να το πούμε έτσι. Φανταστείτε, ο εγγονός ο μεγάλος 2,5 ετών είναι στον παιδικό σταθμό, οπότε εκεί πέρα υπάρχει, από εκεί ξεκινάει όλο το θέμα. Λοιπόν, θέλουμε στο νηπιαγωγείο περίπου ανά έτος 200 με 300 ευρώ.
1: Πόσα?
2: Που μπορούν 200 με 300 το έτος, έτσι, ανά έτος.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: 200 με 300 ευρώ στο νηπιαγωγείο, το οποίο μπορεί να ξεπεράσει τα 3,5 έως 5,5 χιλιάδες ανά έτος στο λύκειο. Τώρα πάθατε, όλοι πάθανε σοκ. Αυτά δεν τα λέω για να τα ακούνε οι γονείς και να φοβούνται, γιατί οι γονείς έτσι και αλλιώς θα τα αντιμετωπίσουν. Τα λέω για να τα ακούσει η κυβέρνηση, που αυτά τα ρημάδια, τα vouchers, δεν πρέπει να είναι για τα ΚΔΑΠ. Πρέπει να πέσουν, να στηρίξουν και την επιχειρηματικότητα και στα φροντιστήρια ξένων γλωσσών, να πέσουν και στις δραστηριότητες, στη μουσική, σε όλα αυτά που έχουμε αδυναμία να μπορέσουμε να δώσουμε στα παιδιά μας λόγω κόστους. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι περιλαμβάνει. Έχει τον αρχικό εξοπλισμό, έτσι. Τη σχολική τσάντα, την κασετίνα, το παγούρι, το δοχείο του φαγητού, ρούχα, παπούτσια για τη γυμναστική.
0: Ναι.
2: Τη σχολική λίστα, τη γνωστή σχολική λίστα. Τα κλασικά, τα τετράδια, τα σπιράλ, τα μπλοκ, τα μολύβια, στυλό, μαρκαδόρους. Την εξωσχολική εκπαίδευση και τις δραστηριότητες, όπως είπα και πριν. Δίδαστρα για ξένες γλώσσες, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης, αν και εδώ Ευρώπη, Ελλάδα, Ευρώπη, Ευρωπαϊκό Σχολείο δεν είμαστε. Να πιστοποιούμε ξένη γλώσσα, η CDL και όλα αυτά που είναι εφόδια ζωής για τον αυριανό πολίτη.
0: Και ό,τι λέει τώρα η κυρία Αγγελή, πολλαπλασίασέ το.
1: Επί
0: στη δική της περίπτωση, επί 6.
2: Ναι, αλλά να σας πω, καλά, ήταν μια εποχή τραγική. Αλλά δεν έχετε βάλει ένα θετικό πρόσημο που έχουμε εμείς. Εμείς έχουμε την επανάχρηση. Δηλαδή, κάποιος ρουχισμός πάει στα επόμενα. Δηλαδή, χαρακτηριστικά η μεγάλη μου κόρη είναι φιλόλογος. 6 χρόνια είχε μια μάρκα στάντα, γυμνάσιο λύκειο. Κλεινότανε και την χρησιμοποιούσε. Και τη χρησιμοποίησε και η τέταρτη αδερφή της, αλλά 6 χρόνια. Και γι' αυτό είχαν και υψηλή επιτυχία στις Πανελλήνιες χωρίς φροντιστήριο.
0: Πάντως, να σας πω κάτι. Εγώ που τα βλέπω από μένα, δεν νομίζω ότι το μεγάλο κόστος είναι τα αναλώσιμα στην αρχή της σχολικής σχολής. Όλα τα υπόλοιπα που περιγράφετε τώρα.
2: Προσέξτε, δεν είναι μόνο. Είναι και το δεκατιανό, είναι και, προσέξτε, αυτές οι σχολικές εκδρομές, τα εισιτήρια θέατρων μουσείων, αγορά βοηθημάτων ξενόγλωσσων βιβλίων. Και σκεφτείτε τα ξενόγλωσσα, ότι λόγω της αύξησης του κόστου του χαρτιού, με όλο αυτό ξέρετε το θέμα του ενεργειακού, επειδή δεν είναι σειρές οι οποίες χρησιμοποιούνται, έχουμε επανεκδόσεις, να την πω, έχουν πάει στο Θεό. Έχουν ξεφύγει. Στο δημοτικό το κόστος είναι από 600 έως 1500 ανά σχολική χρονιά. Έτσι.
0: Σωστά.
2: Τα ίδια περίπου που αναφέραμε. Στη δευτεροβάθμια ανεβαίνουμε από 1200 έως 2,5. Και στο λύκειο που έχουμε και την προετοιμασία των παιδιών για τις όσα δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις, πάμε στο τριαράκι μας, 3 μέχρι 6 χιλιάρια θα ανεβαίνουμε.
0: Πείτε μου κάτι, οι πολύτεκνες οικογένειες, γενικότερα οι οικογένειες με παιδιά, αλλά και οι πολύτεκνες ειδικότερα, περιμένουν κάτι από το καλάθι της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης, διότι κάποιες αναφορές έχουν γίνει, χωρίς όμως να έχουμε ακούσει κάτι πιο συγκεκριμένο.
2: Και εμείς ακούμε κάποια πράγματα. Κοιτάξτε, τώρα έχουμε μία παροχή.
0: Ενώ, συγγνώμη που σας διακόπτω, και ενώ να πούμε μήνα ότι φέτος πάνω από 20.000 λιγότεροι θα είναι οι μαθητές στα σχολεία της χώρας, έτσι.
2: Ναι. Και εμείς λοιπόν λέμε, Γιώργο και μήνα, αγαπητοί μου, ότι μπορεί να έχουμε σχολεία χωρίς παιδιά, αλλά έχουμε και πολύτεχνους εκπαιδευτικούς χωρίς δουλειά. Έχει μια αιμονή το Υπουργείο Παιδείας να μην εναρμονίζεται με τις προσλήψεις του δημοσίου που έχουμε ένα ποσοστό σαν ειδική κοινωνική ομάδα προσλήψεων. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Πάμε όμως να σας πω το εξής, ότι τι περιμένουμε. Ακούγεται φέτος ότι θα δοθεί μια αύξηση περίπου αρκετά καλή. Δηλαδή φανταστείτε ότι θα είναι περίπου ένα ποσό για μια οικογένεια που έχει 4 παιδιά στο οικογενειακό επίδομα, γύρω στα 100 ευρώ περίπου παραπάνω το μήνα, 100-120 κάπου τόσο θα έρθει, το λέμε πρακτικά. Αρκεί βέβαια να έχει 4 προστατευόμενα, γιατί εδώ πέρα έχουμε και μια διένεξη με το κράτος. Αλλιώς μας βλέπει ο πιτσιλής, μας βλέπει ως νοικοκυριά. Οικογένεια να. Μπορεί να είναι νοικοκυρεμένη, αλλά είναι κάτι άλλο. Επίσης, βλέπει μόνο τα παιδιά όσο είναι προστατευόμενα, όσο είναι δηλαδή ανήλικα ή σπουδάζοντες μέχρι 24 χρονών. Βρε παιδιά, με συγχωρείτε, εδώ υπάρχουν σπουδές που είναι και πενταετούς φοίτησης. Άντε να το κάνει 6 χρόνια. Πάει να είναι και προστατευόμενο όντας φοιτητής. Σκεφτείτε το, είναι τρελό αυτό που λέω, αλλά ποιο το συμβαίνει. Ή δεν μπορεί να κάνει μετά μεταπτυχιακό και είναι φιλοξενούμενο στο σπίτι του. Έχουμε λοιπόν θεματάκια. Θα αυξήσουν αυτό. Το θέμα είναι, θα πάμε σωστά με αυτά τα έρμα εισοδηματικά κριτήρια? Διότι έχουμε κρατήσει μία αποτύπωση, και αυτό ήταν και όλη η ιστορία πέρσι που έγινε με τα vouchers, με τους παιδικούς σταθμούς, των εισοδημάτων του 18. Το 18 με το 26 δεν έχει καμία σχέση, το καταλαβαίνετε, το ξέρετε. Mm-hmm. Πρέπει λοιπόν να δούμε το κατακεφαλή εισόδημα. Αυτό είχαμε προτείνει πέρσι με το γαλλικό μοντέλο. Και μάλιστα είμαστε σε συνεργασία με το Υπουργείο. Λίγα-λίγα, μικρά-μικρά. Ο έμφυα, ξέρετε, στην πρώτη κατοικία είναι ένα ποσό που επιβαρύνει τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Δεν είναι τεράστιο, αλλά είναι. Υφίσταται. Αυτό είναι κάτι που διεκδικούμε. Δεν μπορεί να πληρώνει τώρα ο άνθρωπος για 100 τετραγωνικά σπίτι, για 130 τετραγωνικά σπίτι, τα ίδια λεφτά με κάποιον που έχει και 4-5 παιδιά. Ανακούφισε το να.
0: Και αν θέλουμε, εν πάση περιπτώσει, το δημογραφικό λίγο να το ανατρέψουμε και να ξαναδούμε τα σχολιά μας να γεμίζουν με μαθητές όπως τα προηγούμενα χρόνια, πραγματικά χρειάζεται στήριξη. Γιατί ξέρετε και τι άλλο, δεν το αναφέραμε τώρα. Όταν μια γυναίκα εργάζεται 8 ώρες σε μια δουλειά και εργάζεται και ο σύζυγός της, το παιδί κάποιος πρέπει να το κρατήσει. Βάλε μετά τα αντάδες, βάλε μετά το ένα, βάλε μετά το άλλο.
2: Έχουμε εξαιρετικό πρόγραμμα της δράσης της γειτονιάς, αυτό είναι βέβαια μια άλλη κουβέντα. Θα πω εγώ το εξής. Εγώ σήμερα, σας είπα, την οικογενειακή μου κατάσταση, με 36 χρόνια ένσημα, δεν έχω την ηλικία για να βγω σε σύνταξη.
0: Ναι, ναι.
2: Παλιά, ο νέος άνθρωπος έλεγε, α, έχω τον παππού και τη γιαγιά. Σήμερα ο παππούς και η γιαγιά δεν μπορούν να προσφέρουν στο παιδί του παιδιού του, γιατί είναι ακόμα εργαζόμενοι.
1: Πάντως, για να λύσουμε το δημογραφικό πρόβλημα στη χώρα, έτσι, θα πρέπει να κάνουμε τη ζωή των ανθρώπων που έχουν παιδιά στη χώρα να είναι άνετη και να μπορούν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους με τέτοιο τρόπο που να μην υπάρχει πρόβλημα στην οικογένεια και να μην υπάρχει και στέρηση στα παιδιά και στο ζευγάρι. Όταν θα λύσουμε αυτά τα δύο βασικά θέματα, θα μπορέσουμε να λύσουμε και το δημογραφικό στη χώρα. Τέλος.
2: Εμένα τα είχαμε. Έτσι. Τα μνημόνια ήρθαν, τα μνημόνια έφυγαν και μας αφήσανε σε αυτή την κατάσταση τη στέρηση των παροχών. Εγώ όταν αποκτούσα, είχα το πρώτο, το δεύτερο, απόκτησα το τρίτο. Ξαφνικά αντιλαμβάνομαι ότι με το τέταρτο ανοίγουν πόρτες. Ξέρετε ότι με την οικονομική κρίση είχα μία μείωση παροχών ή μία αύξηση υποχρεώσεων περί των 6.000 ετησίως, που σημαίνει τότε, στα τότε χρόνια, σαν να έχασε με μερική απασχόληση κάποιος τη δουλειά του. Ήταν απόλυτη πανολεθρία. Κι όμως τα καταφέραμε. Γιατί τα καταφέραμε? Γιατί εμείς δεν παίρνουμε έτοιμο γεύμα από το σούπερ μάρκετ, αλλά παρασκευάζουμε με τα βασικά υλικά, καταφέρνουμε και διακομωδούμε λίγο την κατάσταση και με φαντασία. Και πάνω απ' όλα, το πώς τα παιδιά, τα δικά μου παιδιά, επιλέξανε, γιατί χρήσιμοι άνθρωποι είναι σημαντικό να γίνονται οι άνθρωποι, επιλέξανε την πανεπιστημιακή οδό και τα καταφέρανε, τα 5, το μικρό πάει ακόμη σχολείο το 6. Καταφέρανε να πλαισιώσουν μια επιστήμη, να είναι επιστήμονες χωρίς τροδιστήρια. Εγώ είμαι, τι να σας πω, έχω μείνει μετέωρη με αυτό το επίτευγμα και είμαι πολύ περήφανη για αυτό που κάνανε. Αλλά δεν είναι όλοι έτσι. Θέλει μια στήριξη, θέλει να αισθανθεί ασφάλεια η οικογένεια με τα παιδιά της. Δεν μπορούμε να την κοιτάμε κατά περίπτωση, γιατί θεσπίζουμε πολλά, και αυτό θέλω να ακούσουν οι κυβερνώντες. Δεν στηρίζουν τον δικαιούχο, αλλά τον δικαιρό.
0: Γι' αυτό θεωρήσαμε και υποχρέωσή μας να σας βγάλουμε σήμερα στην ραδιοφωνική μας εκπομπή, να ακουστεί η φωνή των πολυτέκνων, να ακουστεί η φωνή των οικογενειών με τα πολλά παιδιά και να εμπνεύσουμε και άλλες οικογένειες να κάνουν πολλά παιδιά, αλλά εν πάση περιπτώσει με έναν τρόπο ώστε να μπορούν και να τα ζήσουν στη συνέχεια. Και γι' αυτό νομίζω ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να ενισχύσει περαιτέρω τις πολυτέκνες οικογένειες. Λοιπόν, ήταν η κυρία Δήμητρα Ινές Αγγελή, προγραμματίστρια, αναλύτρια ηλεκτρονικών υπολογιστών, συγγνώμη, και γενική γραμματέας της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, μητέρα 6 παιδιών και γιαγιά 3 εγγονιών. Να έχετε μια υπέροχη μέρα με την υπέροχη οικογένειά σας.
2: Εσείς οι δημοσιογράφοι πολυτεκνοί, να κάνουμε μια ειδικό ηφιέρωμα σε όλους εσάς. Γεια σας.
0: Έχουμε μείνει τρεις και ο κούκος, ελάχιστοι
2: είστε,
0: είμαστε.
2: Είστε, σας ξέρω εγώ, είστε πολλοί.
0: Να είστε καλά, καλή δύναμη, γεια χαρά.
2: Γεια.

Λοιπόν, πολλά τα μηνύματά σας και για αυτό το θέμα. Ο Άλκης μας γράφει: τι ωραία φωνή και άποψη από την κυρία που μόλις ακούσαμε. Ο Χαράλαμπος μας γράφει: εμπαιγμός με τα προστατευόμενα μέλη. Φορολογική δήλωση δεν γίνεται αποδεκτή, γιατί ο 18 ετών φοιτητής γιος μου δήλωσε χαρτζηλίκι 3.000 ευρώ το 2025. Έπρεπε να τον διαγράψω, λέει, για να προχωρήσει η δήλωση. Και ο Χαράλαμπος αναρωτιέται πότε θα επανέλθουν οι μετεγγραφές πολυτέκνων χωρίς τα εισοδηματικά κριτήρια. Είναι πολλά τα προβλήματα ό,τι αφορά τις πολύτεκνες οικογένειες και όχι μόνο, τις οικογένειες γενικότερα, και είναι και πολλά αυτά που θα μπορούσαν να γίνουν και θα λάβει σοβαρά υπόψη η κυβέρνηση, και νομίζω ότι από το πουγγί αυτή τη ΔΕΘ κάτι θα πρέπει να πάει στις οικογένειες, διότι οι οικογένειες, ειδικά αυτές με τα πολλά παιδιά, το έχουν και πραγματικά μεγάλη ανάγκη, γιατί κάθε παιδί σημαίνει κάποια, εκτός από απέραντη χαρά και ευτυχία, και κάποια σοβαρά έξοδα κάθε μήνα. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ 8:54 και 3 λεπτά τελειώσαμε. Ακολουθεί η τηλεοπτική μας εκπομπή, ρεπορτάζ στις 10 με συγχωρείτε, στις 9:40 θα είμαστε στην τηλεόραση του Sky με πολύ ρεπορτάζ, με πολύ χαμόγελο όπως έχετε συνηθίσει, με πειράγματα, αυτοσαρκασμό, αστεία, και βεβαίως εκεί που θα πρέπει θα είμαστε ενημερωτικότατοι, και επίσης αξίζει να δείτε τη σημερινή μας εκπομπή, γιατί σήμερα θα έχουμε και τον κύριο Τσιούτσια, τον διευθυντή του γραφείου τύπου του πρώην πρωθυπουργού, του Αντώνη του Σαμαρά, ο οποίος νομίζω θα μας δώσει πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τις επόμενες κινήσεις του πρώην Πρωθυπουργού. Μέχρι τότε να περάσετε υπέροχα, να είναι η σημερινή μέρα η καλύτερη της ζωής σας μέχρι την αυριανή. Τα λέμε στις 9:40. Καλή δύναμη σε όλους.

0: φτιάξω μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
1: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή η αυτοκρατορία των πάγων. Ένας αδίστακτος δικτάτορας από τη μακρινή παγετωνία απειλεί να καταστρέψει τον κόσμο. Θα τα καταφέρει την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
9: Χτίσα τον εβίζαξε, γι' αυτό έχει φτερά.
8: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
10: Η ώρα είναι 9.
11: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
12: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλιτικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
13: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ή δικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
14: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
15: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
16: Bella FM.
17: Περαιτέρω σχολιασμό τονίζει στην ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Στις παλαιές εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό εισέβαλαν λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Παρασκευής άγνωστοι δράστες και έκλεψαν καλώδια οπτικών ινών που προορίζονταν για το σύστημα επικοινωνιών και καταγραφής φωνής. Υποδομή κρίσιμη για τον έλεγχο της εναέρειας κυκλοφορίας και της απρόσκοπτης επικοινωνίας με αεροσκάφη. Το νέο σύστημα βρίσκεται σε φάση υλοποίησης και τα υλικά που εκλάπησαν φέρονται να συνδέονται με το έργο αναβάθμισης στα κέντρα ελέγχου Αθηνών και Μακεδονίας. Πηγές της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας σχολίασαν ότι δεν θα επηρεάσει την πορεία του έργου. Ένας Ελληνοκύπριος έχασε τη ζωή του και δύο ακόμα άτομα νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Μοχώστου μετά την προσάραξη δύο σκαφών σε βράχια και τη βύθισή τους στη θαλάσσια περιοχή Αγίων Αναργύρων στο Κάβο Γκρέκο της Κύπρου από ξαφνικό μπουρίνι και θαλασσοταραχή. Συνολικά 6 άτομα διασώθηκαν από 3 σκάφη που βρίσκονταν σε κίνδυνο. Παράλληλα, η πυροσβεστική υπηρεσία του νησιού δέχτηκε περισσότερες από 357 κλήσεις για άντληση υδάτων και παροχή βοήθειας σε Πάφο και Λεμεσό. Ξεπέρασαν τους 730 οι νεκροί, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό, από τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις μετά την κατάρρευση παγετώνα στο Νεπάλ και την Κίνα. Περίπου 3.000 είναι οι αγνοούμενοι. Τριμερή συνάντηση Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι για την Ουκρανία, πρότεινε στους Ρώσους ο διευθυντής της CIA κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Μόσχα την περασμένη Τρίτη, σε μια προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος, αναφέρει ο Αμερικανικός ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος. Η κυβέρνηση Τραμπ είχε προτείνει την ιδέα και στο παρελθόν. Ενώ όμως ο Ουκρανός πρόεδρος ήταν σύμφωνος, ο Ρώσος πρόεδρος την είχε απορρίψει. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα σε Κρήτη, το Δεκάνησα, Σάμο και Ικαρία. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας θέτει σε κατάσταση συναγερμού τις περιοχές υψηλού κινδύνου. Ιστορική πρόκριση στον τελικό των Μεσογειακών Αγώνων για την εθνική μας ομάδα βόλεϊ των ανδρών, η οποία άφησε εκτός τελικού στο Τάραντο τη διοργανώτρια Ιταλία, νικώντας τη με 3-2 σετ. Απέναντι στη Γαλλία, η Ελλάδα θα διεκδικήσει απόψε στις 9 το χρυσό. Και τη δεύτερη αγωνιστική της Super League, Βόλος και Ηρακλής αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 και ο Πανετολικός επικράτησε της Καλαμάτας 2-0. Σήμερα παίζουν Άρης Όφη στις 7.30, Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 8 και 4 και στις 9 Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός και Κηφισιά ΑΕΚ. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα επίσης γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βορειοανατολικά τις πρωινές ώρες και στα υπόλοιπα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο 6 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά τμήματα του πρόσκαιρα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νοτιοανατολικά, θα φτάσει στο Ιόνιο και τα υπηρετικά του 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά του 37 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πρωτοσάλτε.
18: Χορηγός ΔΕΗ.

0: Καλημέρα σας, καλή Κυριακή αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Εδώ είμαστε λοιπόν στην αφήγηση της ιστορίας του Πειραιά κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Προφανώς δεν είναι τόσο αυστηρό το χρονικό πλαίσιο. Την ιστορία του Πειραιά προσπαθούμε να περιγράψουμε στα αυτά τα 200 χρόνια συστάσεως του υπάρξεως του ελληνικού κράτους. Δύο οι προσκεκλημένοι μας. Ο Νίκος Διαμαντής είναι ο διευθυντής του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, σκηνοθέτης ο ίδιος, καθηγητής θεατρικών σπουδών, και ο Μάνος Στεφανίδης, γνωστός στους περισσότερους από εσάς, ενώ στο πλαίσιο αυτών των εκπομπών. Τον κύριο Διαμαντή τον φιλοξενήσαμε ήδη την πρώτη Κυριακή, σήμερα δεύτερη, και είναι φρέσκος σε αυτές τις εκπομπές. Ο κύριος Στεφανίδης, ομότιμος καθηγητής ιστορίας της τέχνης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καλημέρα σας, κύριε. Να κάνουμε την εξής σύνδεση τώρα. Στο τώρα με το χθες. Δεν απέφυγε δυστυχώς ο Πειραιάς, και αρχίζω με εσάς, κύριε Στεφανίδη, την πύκνο κατοίκηση. Δηλαδή, αδίκησε τον εαυτό του ο Πειραιάς, έχοντας αυτή την πρόσωψη, ενώ και την πολύπλευρη θέα προς τη θάλασσα, κτίζοντας, επιτρέποντας να κτίζονται πολυκατοικίες μία πάνω στην άλλη. Δυστυχώς, θα μου πεις, είναι μόνο ο Πειραιάς, εδώ είναι ολόκληρη η Ελλάδα.
1: Να δείτε, το μεγάλο πρόβλημα αυτό, δηλαδή δύο είναι τα γεγονότα που δημιούργησαν αυτή την εικόνα που έχουμε στο λεκανοπέδιο. Το ένα ήταν το 22, δηλαδή όλες αυτές οι καραβιές των προσφύγων.
0: Το
1: που έμπρεπε,
0: πείτε, ήταν το 50 που έπρεπε να συγκροτηθεί η Ελλάδα.
1: Και μετά το επόμενο πολύ μεγάλο γεγονός, το λέτε πολύ ωραία, ήταν μετά τον εμφύλιο, αυτό ακριβώς που συνέβη, που έπρεπε να στεγαστούν.
0: Σωστά.
1: Ξέρετε, οπότε, ότι όταν σχεδίασε ο Σάουμπερτ και Κλέντσε την Αθήνα, προέβλεπαν την ανάπτυξη μιας πόλης 500.000 κατοίκων, δηλαδή μισό εκατομμύριο. Σήμερα ο Πειραιάς, με τις γειτονιές που ήδη έχουμε αναφέρει, είναι ήδη μισό εκατομμύριο. Ο ΔΕΑ, τυπικά δήμος του Πειραιά, είναι γύρω στις 150.160. Ο Γιώργος Ιωακιμίδης, που με επί μία 20ετία ήταν ο δήμαρχος του Αγίου Ιωάννη Ρέντι καταρχάς και μετά της Νίκαιας, αυτός που ένωσε την Νίκαια με το Ρέντι, και νομίζω ότι υπήρξε ένας από τους πιο επιτυχημένους δημάρχους σε όλη την επικράτεια. Όμως το τρομακτικό πρόβλημα της στέγασης, αλλά και αυτή η τεράστια αξία γης, η οποία με εκτοξεύθηκε, δημιούργησε αυτό που βλέπουμε.
0: Και οι πελατειακές σχέσεις ενός κράτους που δεν ήθελε να τα χαλάσει με τους πελάτες του, επέτρεψε πάνω σε οικομενάκια να κτιστούν υπεραξίες.
1: Το μέτωπο του Πειραιά από την Πειραϊκή, με αυτά τα οκταώροφα κτίρια, αν είναι δυνατόν, έτσι, όπως επίσης και στο Παλιοφάλιρο, με ΓΟΚ του 80 κάτι επί Κώστα Λαλιώτη, που επέτρεψε οκταώροφα κτίρια, δημιουργεί ένα μέτωπο, λες και είσαι στο Μανχάταν. Και είναι μια στενή λωρίδα γης πάνω στα ιστορικά τείχη του Κόνωνα, όπου αυτή, τι να πω τώρα, η κουτοπονηριά, η βουλημία, η έλλειψη ιστορική συνείδηση δημιούργησε αυτό το.
0: Καλά τα είπατε. Συμφωνώ και με τους τρεις χαρακτηρισμούς. Η ιστορία εκτιλήσεται στο Νέο Φάλιρο, που το Νέο Φάλιρο είναι οι εξοχικές κατοικίες των αστών και των μεγαλοαστών. Κάτι γκρεμίδια, απομινάρια υπάρχουν ακόμη, και όταν και εγώ βγαίνω να κάνω τον μικρό μου περίπατο για να ξεδώσω λίγο, εδώ ακόμη υπάρχουν. Ακόμη. Δεν είναι πολλά. Δυστυχώς έχουν απομείνει πολύ λίγα.
1: Ακταίων συνοικών.
0: Μπράβο, εδώ. Το ακταίο είναι το νοσοκομείο Μετροπόλιταν.
1: Το ακταίων συνοικών ήταν ένα εκλεκτικιστικού ρυθμού

0: ξενοδοχείο που θύμιζε αυτά που βλέπουμε στον Μπάντερ Μπάντερ που επιβιώνουν δυστυχώς ακόμα σήμερα.
1: Ευτυχώς επιβιώνουν, δυστυχώς δεν επιβιώνουν.
0: Για μας, για μας, προφανώς και το λέτε σωστά. Στην Νίκαια, Νις, έτσι.
1: Ναι.
0: Νίκαια, η ελληνική λέξη. Στην Ιταλική, τη Γαλλική Ριβιέρα, αλλά όχι σε εμάς. Εγώ μικρός έκανα μπάνιο στο Νέο Φάληρο, που ήταν μια τσιμαγική και μάλιστα ένας ιστορικός κόλπος. Δηλαδή εκεί έφτασαν οι Πέρσες για να καταλάβουν την Αθήνα. Εντάξει, από τους πιο πολύ ας πούμε τραγουδισμένους.
1: Μπράβο.
0: Και πολύ
1: εκεί λοιπόν θέλω να μιλήσω λίγο σε αυτόν τον κόλπο.
0: Συγγνώμη. Ναι. Εκεί λοιπόν έχουμε αυτή την τρομακτική καταστροφή σήμερα που δεν αναγνωρίζει τίποτα. Έχει παρέβει με τον πιο χυδαίο φασιστικό τρόπο ο ανθρώπινος παράγοντας και έχει αλλοιώσει αυτό που είχε φτιάξει η φύση. Είχαμε μια ελπίδα το 2004 με τους Ολυμπιακούς Αγώνες που έγιναν εκεί το στάδιο του Ταϊκβοντό και τα λοιπά και τα λεμβοδρόμια και τα οποία σήμερα δυστυχώς επίσης είναι χρέπια.
1: Σε αυτό το κομμάτι λοιπόν γης για το οποίο συζητούμε τώρα, όπου εγκαθίστανται στο μέσον του 19ου αιώνα και μεγαλουργούν έτσι, με τις κατασκευές τις υπέροχες και αισθητικά υπέροχες οι μεγαλοαστοί, από που δεν έχει μείνει τίποτα σχεδόν, εκεί προηγουμένως δίνεται η μεγάλη μάχη και στην οποία βρίσκει τον θάνατο ο Γεώργιος Καραϊσκάκης.
0: Εκεί ακριβώς που είναι το οστεοφυλάκιο έξω από το στάδιο Καραϊσκάκη, που είναι αυτό ο μικρός τύμβος με τις πέτρες που υποτίθεται ότι είναι τα οστά του ήρωα, εκεί ακριβώς ήταν το σημείο που
1: τον βρήκε το βόλι και
0: ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Εντάξει, αυτή είναι η μία εκδοχή. Υπάρχει η εκδοχή ότι ευλήθη εκ των έσω. Μια στρατηγική ιδιοφία πραγματικά ο Καραϊσκάκης, ο οποίος ο γιος της Καλογριάς, ερίζει και Ήπειρος και η Θεσσαλία που γεννήθηκε. Τουλάχιστον εμείς στον Πειραιά ξέρουμε ότι εδώ πέθανε και τον έχουμε τιμήσει όσο και όπως τον έχουμε τιμήσει. Πάντως τα ταμπούρια ήταν αυτό ακριβώς, όλο αυτό το λεκανοπέδιο από τον Πειραιά ως την Αθήνα ήταν γεμάτο πεύκα πρώτα, τα οποία καταστράφηκαν από τον πόλεμο, και ο περίφημος Ελαιώνας, ο οποίος ήταν μια μαγική σε χολωρίδα και πανίδα περιοχή, μοναδική σε όλη την Ευρώπη. Ανάμεσα στο λόφο του προφήτη Ηλία και το νυν γήπεδο του Καραϊσκάκη υπήρχε το πρώτο ταμπούρι, και το άλλο ταμπούρι ήταν προς βόρειο ανατολικά, δηλαδή εκεί που είναι σήμερα τα Μανιάτικα και η περιοχή των ταμπουρίων, και έβλεπε στο πιάτο την Ακρόπολη γυμνή, φανταστείτε τώρα την τοπογραφία, από όπου και έτσι απέκλειαν τον Κιουταχή και έκαναν τις σποραδικές επιθέσεις. Μερικές ήταν και πολύ εντυπωσιακές και νικηφόρες. Ο Κιουταχής δεν είχε άλλο τρόπο παρά να παραμένει εγκλωβισμένος στην Ακρόπολη. Στην Ακρόπολη είχε νερό. Από τη Μυκηναϊκή εποχή η Ακρόπολης έχει νερό. Και άρα δεν απειλείται με εκπόρθηση, αλλά βέβαια δεν μπορούσε να κάνει.

0: εδώ πάλι μιλώντας τώρα για το Μιαούλη, που ήταν ένας έτσι πολύ αψής Ιδραίος, μιλούσε αλβανίτικα, έρδε μπούμπουλης λέγανε το Πάσχα, για να κάνουν Ανάσταση αν ήρθε ο Προύχοντας. Έρδε μπούμπουλης, έρδε. Και Μιαούλ είναι μάλλον το πρώτο του πλοίο, το όνομά του ήταν Βόκος, Ανδρέας Βόκος. Τη μητέρα μου το όνομα είναι Βόκου. Αλλά το πρώτο του πλοίο λεγόταν Μιαούλ, Ηρακλής, ένα τουρκικό πλοίο που το αγόρασε, και από το Μιαούλ είναι παρατσούκλι. Είχε ποδάγρα. Όταν είχε ποδάγρα, ουρικών οξύ, είχε τα νεύρα του. Ήταν δηλαδή ο Ναπολέον έχασε το Βατερλό, γιατί είχε στομαχικούς πόνους και δεν είχε καθόλου διάθεση να κατευθύνει το στρατό του. Το ίδιο συνέβαινε και με τον Μιαούλ, που όμως επίσης ήταν μια έτσι, ναυτική ιδιοφία. Με μόνο του βέβαια παραστράτη, με αυτό το έσχος που έκανε
1: να
0: πυρπολήσει
1: το στόλο.
0: Τον εθνικό στόλο για να χτυπήσει τον Καποδίστρια. Αγόρασε μια μεγάλη έκταση εκεί δίπλα στον Άγιο Σπυρίδωνα, ανάμεσα στην Αγία Τριάδα και τον Άγιο Σπυρίδωνα. Τσακωνόταν με τους καλόγερους γιατί ήθελε να μην του κρύβουν τη θέα κτλ. Πέθανε το 35 και αντίστοιχα ο Κανάρης.
1: 1835.
0: Ναι, και αντίστοιχα ο Κανάρης είχε πάρει. Που είναι σήμερα η πλατεία Κυψέλης, είχε πάρει ένα αγρόκτημα.
1: Στην οδό Κυψέλης, ναι.
0: Ναι, καθώς ανεβαίνεις.
1: Υπάρχει και πινακίδα σε μια πολυκατοικία.
0: Σε μια πολυκατοικία, αγαπητέ. Ναι. Έβλεπε τη Σαλαμίνα και το σπίτι του Μιαούλη. Γιατί ήταν γυμνό το τοπίο. Είχε
1: αναφέρεστε στο φύ... ύψομα από τη Μαυροματαίων, που είναι το. Στο κέντρο της Αθήνας, δηλαδή. Έτσι, από εκεί έξω ορατότητα. Γιατί είναι ύψομα. Πραγματικά. Είναι αρχίζουν τα ορεινά της Κυψέλης.
0: Τα τουρκοβούνια.
1: Και στην πλάτη εκεί είναι τα τουρκοβούνια.
0: Λοιπόν, αυτό έβλεπε και τη Σαλαμίνα και το σπίτι του Μιαούλη, και βέβαια ήταν αποψηλωμένο το τοπίο. Είχαν θερήσει τα δέντρα όλα και τον πευκόνα που είχαμε. Ο Ελαιώνας επέζησε, γιατί δεν ήταν κατάλληλος για να φύγει.

0: Συρία υπάρχουν ορισμένα χαρακτηριστικά, όπως αν φέρει καμουσαλιμάνι, όπως η τρούμπα, όπως το δημοτικό θέατρο. Υπάρχουν λοιπόν σαφέστατα χαρακτηριστικά σε αυτό που ονομάζουμε Πειραιά, τα οποία ξεκινάνε από το Πέραμα, την Ιχθυόσκαλα, ας πούμε, από τα Βούρλα, τα Βούρλα, από την Τρούμπα αργότερα, το Δημοτικό Θέατρο.
1: Δηλαδή, Πεζόλα και το Κερατσίνι, τι είναι, είναι εργατογειτονιές, πώς συγκροτούνται αυτές.
0: Βέβαια.
2: Αυτές όλες οι συνοικίες, η Ευγένεια, η Δραπετσόνα, το Πέραμα, τα Ταμπούρια, το Κερατσίνι.
0: Κορυδαλός, Αγία Βαρβάρα.
2: Επανδρώνονται, στελεχώνονται, πρέπει να πούμε, μάλλον.
1: Κατοικούνται,
2: είναι πολύ πιο σωστό, μετά το 22. Όπου έχουμε εκεί φρικαλές καταστάσεις, δηλαδή ανθρώπους να μένουν σε βαρέλια κτλ. Μόλις τους άδειαζαν στο λιμάνι του Πειραιά, μετά ερχόντουσαν διάφορες υπηρεσίες, ας πούμε, περίθαλψης, αμερικάνικες κυρίως και λιγότερο οι ελληνικές, και προσπαθούσαν με σκηνές και με τα πιο πρόχειρα μέσα να τους, ειδικά για τα μικρά παιδιά, να τους δώσουν μια στέγαση.
1: Το Δημοτικό Θέατρο αποτέλεσε στέγη για τους πρόσφυγες.
2: Όπως το Δημοτικό Θέατρο της Αθήνας.
1: Όχι.
2: Όχι, όχι, δεν ήταν ποτέ. Όχι, γιατί το διαφύλαξε η Δημοτική Αρχή. Το Δημοτικό Θέατρο υπέστη ρήγμα όταν έγινε ο μεγάλος βομβαρδισμός του Πειραιά από τους Άγγλους. Ας πούμε, η δική μου οικογένεια, η Αθήνα είχε κηρυχθεί ανακύρωτη πόλη, ιστορική πόλη, και δεν βομβαρδίστηκε. Άρα λοιπόν όλοι μου οι συγγενείς, η οικογένειά μου, πήγανε στην Αθήνα για να γλιτώσουν τους βομβαρδισμούς, όπου δημιουργήσαν, πολλά να πω, κατέστρεψαν το λιμάνι, πρώτα οι Άγγλοι και μετά οι Γερμανοί φεύγοντας. Και εκεί τότε βομβαρδίστηκε και η Αγία Τριάδα, ο καθεδρικός ναός του Πειραιά, ένα από τα κομψοτεχνήματα.
0: Διπλός βομβαρδισμός ήταν, και από τους Γερμανούς και από τους Άγγλους.
2: Ναι. Όπου έχουμε απλά φωτογραφίες, αλλά πρέπει να ήταν ένα κομψοτέχνημα. Ο Τσίλερ αγάπησε πολύ τον Πειραιά και, όπως είπαμε, έκτισε ολόκληρη συνοικία και πολλά μεγάλα κεντρικά κτίρια. Ο νυν καθεδρικός ναός, η Αγία Τριάδα, είναι φτιαγμένος πολύ αργότερα, ξεκίνησε από τη δεκαετία του 50. Περατώθηκε το 60, είναι νεοβυζαντινού ρυθμού. Αξίζει να πούμε 2-3 λόγια για αυτές τις εκκλησίες του Πειραιά. Μέσα έχει αγιογραφίες του Στέφανου Αλμαλιώτη. Ο Στέφανος Αλμαλιώτης είναι ο πατέρας της γιγαντοαφίσας. Ο Γιώργος Βακυρτζής είναι μαθητής του. Δηλαδή αυτοί ήταν αγιογράφοι, αλλά έκαναν και επεβίωναν φτιάχνοντας τις γιγαντοαφίσες του σινεμά.
1: Στον κινηματογράφο. Ακριβώς. Στον κινηματογράφο.
2: Ναι, και ο Αλμαλιώτης. Και ο Στέφανος Αλμαλιώτης. Φωτογράφησα πρόσφατα την υπογραφή του σε αγιογραφίες του Πειραιά. Πολύ ωραίος ναός και ο νεότερος, αλλά φαντάζομαι ότι ο ναός του Τσίλερ πρέπει να ήταν μοναδικός. Θα θυμίζατε την Αγία Ειρήνη, κάτι τέτοιο.
1: Τη Βυζαντίνη εννοείται.
2: Όχι, την Αγία Ειρήνη των Αθηνών.
1: Τον Αθηνών,
2: που έφτασε ο Λύσανδρος Καφτατζόγλου. Με την απελευθέρωση παίζουν δύο ρυθμοί. Ο νεοκλασικός και ο νεοβυζαντινός. Ας πούμε, η Μητρόπολη είναι ένα περίεργο πάντρεμα νεοκλασικού και βυζαντινού ρυθμού. Ο Πειραιάς έχει την Αγία Τριάδα. Έχει τον Άγιο Σπυρίδωνα που είναι νεοκλασικός. Έχει μέσα αγιογραφίες του Πελεκάση. Είναι πολύ σημαντικός ναός και αυτός, κομψοτέχνημα. Ο Άγιος Νικόλαος που είναι στο λιμάνι.
1: Στο λιμάνι λοιπά, αυτό, ναι,
2: θεωρείται του Τσίλερ. Δεν είμαι σίγουρος. Αλλά και αυτός είναι επιβλητικότατος. Λίγο κρύος ως ναός. Είναι πιο πολύ δωρικός.
0: Ο Άγιος Κωνσταντίνα.
2: Αχ, τώρα η Αγία Σωτήρα. Ένα εκκλησιδάκι, η Αγία Σωτήρα. Έχει τώρα ενδιαφέρον, γιατί τώρα που το λέει ο Νίκος, όπου μέσα εγώ δεν το ήξερα. Πήγαινα πιτσιρικάς, ας πούμε, και εκ των υστέρων έμαθα ότι είχε έργα του Κόντογλου. Ο Κόντογλου δεν είχε δουλέψει σε πολλές εκκλησίες και μου είχαν τρομερή εντύπωση ότι ήταν στον Πειραιά Άγια Σωτήρα.
0: Ένα καμπαναριό είναι στην πραγματικότητα. Ένα ψηλό καμπαναριό δίπλα εκεί παίζαμε μπάλα από το
2: Επί της Θηβών.
0: Πιο πάνω από τη Θηβών.
2: Και πίσω του Δηλαβέρη το φοβερό αυτό εργοστάσιο με τον.
0: Του Σαπόρτα. Που περνάγαμε τις γραμμές για να πάμε ΔΕΗ και να πάμε Καμίνια και μετά Καραϊσκάκη. Είναι φοβερές διαδρομές στην πραγματικότητα που τις κάναμε σαν παιδιά και μας καθορίσανε.
2: Με τα πόδια.
0: Με ποδήλατα.
1: Μην χαθούμε όμως. Λοιπόν, Κερατσίνι, Δραπετσόνα, Πέραμα, Κορυδαλός, Κοκκινιά είναι εργατογειτονιές.
2: Συνοικίες. Ναι, προσφυγικές συνοικίες. Και βέβαια είναι η έδρα του Λαϊκού Τραγουδιού. Δεν το είπαμε αυτό. Και αξίζει να το πούμε, ότι στον Πειραιά δημιουργείται το ρεμπέτικο τραγούδι. Αυτό που έρχεται από τη Σμύρνη με τα βιολιά και τα ντέφια, στον Πειραιά γίνεται πολύ πιο λιτό και δωρικό. Με...
1: Αρχή είναι τεκέτες ή δεν έχει καμία σχέση αυτό?
2: Ναι, θα το πούμε. Είναι στηριγμένο στον Μπουζούκι και τον Μπαγλαμά και τον Τζουρά, ο μικρός Μπαγλαμάς, έτσι, ο Τζουράς. Και βέβαια είναι η περίφημη τετράδα του Πειραιός, ο Μπάτης, ο πιο μεγάλος, ο

0: Μάρκος Μαμακάρης που είναι τριαντάρης, ο Μπάτης ήταν πενιντάρης, ο Δελιάς και η μεγάλη φωνή του λαϊκού τραγουδιού, δηλαδή αυτός τον οποίον θαύμαζε και εμιμήτω ο Στέλιος Καζαντζίδης, που ήταν ο Στράτος Παγιουμτζής. Περίφημη τετράς του Πειραιά.
1: Αναφέρεστε μετά τη μικρασιατική κατάσταση του 35.
0: Δεκαετία του 30, οι οποίοι εμφανίζονται ακόμα και στα Βούρλα, εμφανίζονται στην Τρούμπα, αλλά κυρίως ξεκινάνε από ένα, τώρα δεν θυμάμαι το όνομα, του καφενείου στην Ανάσταση, στο νεκροταφείο του Πειραιά. Η Ανάσταση είναι το αντίστοιχο πρώτο νεκροταφείο, δηλαδή είναι γεμάτο γλυπτά που τα υπογράφει ο Φιλιππότης, ο Βιτσάρης, μεγάλοι γλύπτες του 19ου αιώνα. Είπαμε, ο Πειραιάς είναι ένα μεγάλο αστικό κέντρο.
1: Διάλειμμα, συνεχίζουμε, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
0: Μπλε ώρες, η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου, έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
2: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής ποιο μήνυμα έχει στείλει το Παρίσι για το καλώδιο, που έχουν κολλήσει 6 φάκελοι βαριάς εγκληματικότητας, ποτηλιάρισμα στον αέρα από τα ιδιωτικά ελικόπτερα, ποιος ελέγχει την ασφάλεια, η διπλωματία των Λιψάνων διχάζει την Εκκλησία. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
3: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία, εξαγορές 10 εταιριών, πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια, έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
4: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
5: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρταση. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
4: Γιάννης Τζούνος.
6: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
5: Και τελείως η υπόθεση.
4: Νότης Παπαδόπουλος.
7: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
4: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
7: Πώς εδώ ήτανε.
5: Γεια σας. Καταπληκτικό.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Τουλάχιστον ένας νεκρός και 5 τραυματίες είναι ο πρώτος απολογισμός από περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε rave party στην πόλη Αράου στη Βόρεια Ελβετία κοντά στη Ζυρίχη. Οι κατοίκοι καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή. Με περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων και μείωση τιμών που κινείται από 5 έως 30% διευρύνεται η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση Τιμών. Αφορά βασικά είδη διατροφής και καθημερινής διαβίωσης και σχολικά είδη προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Αναμένεται περαιτέρω διεύρυνση της λίστας μέχρι αύριο Δευτέρα. Χωρίς νομικό έρισμα και υπόσταση είναι, σύμφωνα με το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, ο αβάσιμος και απαράδεκτος ισχυρισμός που επαναλαμβάνει η Τουρκία κάθε φορά που η Ελλάδα ανακοινώνει ένα νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο. Αφορμή αυτή τη φορά το ειδικό χωροταξικό για τη βιομηχανία και τις εφοδιαστικές αλυσίδες. Με την Άγκυρα να ισχυρίζεται ότι στο Αιγαίο υπάρχουν γεωγραφικοί σχηματισμοί, των οποίων η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συνθήκες. Στις παλιές εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό εισέβαλαν την Παρασκευή άγνωστοι δράστες και έκλεψαν καλώδια οπτικών ινών που προορίζονταν για το σύστημα επικοινωνιών και καταγραφής φωνής. Τα υλικά που εκλάπησαν φέρονται να συνδέονται με το έργο αναβάθμισης στα κέντρα ελέγχου Αθηνών και Μακεδονίας. Ένας νεκρός και 2 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός από ξαφνικό μπουρίνι και θαλασσοταραχή στο Κάβο Γκρέκο της Κύπρου, που είχε ως αποτέλεσμα 2 σκάφη να βυθιστούν. Τριμερή συνάντηση Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι για την Ουκρανία πρότεινε στους Ρώσους ο διευθυντής της CIA κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Μόσχα την περασμένη Τρίτη, σε μια προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος, αναφέρει ο Αμερικανικός ιδεσιογραφικός ιστότοπος Άξιος. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Παρακολουθείτε την αφήγηση της ιστορίας του Πειραιά μέσα από την εξιστόρηση της ίδιας της ζωής δύο ανθρώπων, κυρίες και κύριοι, δύο προσκεκλημένων. Είμαστε στην δεύτερη Κυριακή. Είναι η περιγραφή του Πειραιά για τα 200 χρόνια από την ύπαρξη του νεότερου κράτους. Δύο ανθρώπων οι οποίοι γεννήθηκαν στον Πειραιά, κατάγονταν από τον Πειραιά και έχουν και τις αναμνήσεις τους. Περιγράφουν επί της ουσίας τη ζωή τους και τα τοπόσημα στα οποία πέρασαν τα νεανικά τους χρόνια. Είναι ο κύριος Νίκος Διαμαντής, είσαι εκ των προσκεκλημένων, σήμερα διευθυντής του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Είναι σκηνοθέτης ο κύριος Διαμαντής και ο κύριος Μάνος Στεφανίδης, καθηγητής ιστορίας της τέχνης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καλημέρα σας ξανά. Θέλετε να πείτε κάτι, κύριε Διαμαντή, στην έναρξη του δεύτερου μέρους?
1: Ναι, αυτό που θέλω να πω είναι ότι η διαδρομή που ακολουθούμε είναι προφανώς μια προσωπική ματιά. Είναι η ματιά η δική μας πάνω στον Πειραιά που ζήσαμε, με τον τρόπο που τον έζησε ο καθένας και με τον τρόπο που χαρακτήρισε τις ζωές μας. Διαφορετικές ζωές με διαφορετικό τρόπο, αλλά με ορισμένα κοινά στοιχεία. Μόχθος, επιμένω, ταπεινότητα, ξεροκεφαλιά, επιμονή. Είναι ορισμένα από τα κεντρικά στοιχεία που διατρέχουν τις ζωές όλων μας. Άρα λοιπόν ο Πειραιάς είναι ένα τοπίο, εγώ θα το χαρακτήριζα, τολμώ να το πω αυτό μπροστά και στο Μάνο, ανεξερεύνητο. Είναι ανεξερεύνητο για πολλούς λόγους. Γιατί το λιμάνι είναι ανεξερεύνητο, γιατί ο Άγιος Διονύσης είναι ανεξερεύνητος. Έχει τρόπους, όχι ως τόπος, αλλά ως τρόπος, ως ήθος είναι ανεξερεύνητος. Η μουσική του είναι ανεξερεύνητη, οι γυναίκες του. Όλο αυτό που συζητάμε για τα βούρλα, την τρούμπα κλπ.
0: Μείνετε εδώ. Μ' αρέσει αυτό όπως το θέτε. Ο Κώστας Μουσελάς στα βαμμένα κόκκινα μαλλιά έπιασε κάτω από τον Πειραιά ή όχι?
1: Βέβαια, ο Μουσελάς βεβαίως.

0: Κώστας έμενε ένα στενό πάνω από μένα. Είχαμε κάμια 15 χρόνια διαφορά. Δημητρακοπούλου, Μαυρομιχάλη, εγώ στα ταμπούρια.
1: Σπουδαίος συγγραφέας.
0: Ο Μουσελάς ως ιδιαιτερότητα. Καμπανέλης Μουσελάς Μάτεσης. Ποια είναι η.
1: Ζιώγας.
0: Συγγνώμη.
1: Σκούρτης, Αναγνωστάκη.
0: Για πες,
1: δηλαδή θέλω να
0: για
1: πω
0: ότι
1: αν ανοίξουμε τη βεντάλια.
0: Αν ανοίξουμε
1: τη βεντάλια. Και Χαΐδης, Χαβιάρα. Αν ανοίξουμε τη βεντάλια, θα μιλήσουμε για 7-8 πρώτης γραμμής συγγραφής εξαιρετικούς διαφορετικής θερμοκρασίας. Μουσελάς Καμπανέλης, Μάτεσης Γιώγας είναι τελείως διαφορετικές προσωπικότητες. Ποντίκας, Χρυσούλης, Αναγνωστάκη, Σκούρτης. Για θυμίσου του Σκούρτη.
2: Πολύ ωραίο αυτό που
1: λέω. Μιλάμε για μια τεράστια βεντάλια που ομοιά τη δεν τη βλέπουμε. Και φτάνουμε σήμερα στον Κατσικονούρη. Ο Κατσικονούρης είναι μια τεράστια περίπτωση στο Ελληνικό Θέατρο το Γάλα. Αλλά και αυτή τη στιγμή βλέπουμε ένα πρόσωπο ισχυρό. Μια πιάσαμε το θέμα των συγγραφέων, έτσι. Γιατί είναι η γλώσσα μας. Το θέατρό μας είναι η μούρη μας. Η φάτσα μας. Ενώ μην κοροϊδευόμαστε τώρα σε αυτά που λέμε. Καμπανέλης είμαστε εμείς. Ο Ποντίκας είμαστε εμείς. Ο Μουρσελάς είμαστε εμείς. Με διαφορετικούς τρόπους, η Αναγνωστάκη το ίδιο κλπ. Βλέπουμε τον Κατσικονούρη ανθυρότατο, ζωντανότατο.
0: Ζωντανότατο. Σημερινό.
1: Ζωντανότατο, να χτυπάει φλέβα. Αυτά λοιπόν τα πράγματα, η φάτσα μας τη βλέπουμε να αντέχει μέχρι σήμερα.
2: Και
1: ο ένας χτίζει πάνω στον άλλον.
2: Ο Μουσελάς τι έπιασε λοιπόν από τον Πειραιά.
1: Τις γυναίκες έπιασε, τη δύναμη και το μικροαστισμό ταυτόχρονα σε αυτά τα δύο και την τρομακτική του ηρωνία. Έχει αυτή τη φοβερή ηρωνία, τη διαφορετική ηρωνία, έτσι στα πράγματα.
2: Είπα την προηγούμενη Κυριακή ότι ο Γιούγκερμαν εγκαθίσταται στην Καστέλα. Εκεί τον βάζει ο Καραγάτσης. Περιγράφει και πώς κτίζεται ο οικονομικός Πειραιάς.
1: Ναι.
2: Δηλαδή πώς συγκροτείται σε
0: και
2: μια.
0: Και όχι μόνο, και στο κίτρινο φάκελο αναφέρεται στον Πειραιά. Γενικά αυτό το μυστόρημα της γενιάς του 30 είναι μοιραίο. Όταν μιλάει για τον μεταξένιο ημιτό, να κοιτάει την Αίγινα, να κοιτάει τον Πειραιά, να κοιτάει.
2: Γιατί το 10 δεν παίζει, το 10 δεν είναι περίπου Πειραιάς, το 10.
1: Θα μου επιτρέψετε.
2: Ναι, με εκείνη την πολυκατοικία που είναι μια γειτονιά ολόκληρη, δηλαδή μια κοινωνία ολόκληρη με τους ανθρώπους της.
1: Θα μου επιτρέψετε όμως απέναντι στο Γαραγάτσι, αγαπητό φίλο και ό,τι άλλο θέλετε, να βάλουμε το Χαριτόπουλο.
2: Σωστά.
0: Τώρα θα κάνουμε ένα name dropping, αλλά είναι ωραίο. Εμίλιος Βεάκης, έξω και το Βεάκιο, το θερινό θέατρο, στο λόφο του Προφητηλία.
1: Παξινού.
0: Συγκλώσεις και προσωπικότητα. Αυτό το στοιχείο που λέγεται Κατίνα Παξινού. Αυτή η απίστευτη γυναίκα η οποία σάρωσε Όσκαρ, πράγματα, τρέλαινε το Χόλιγουντ, ας πούμε, ο Μινωτής, μεγάλη προσωπικότητα. Δίπλα της ήταν σε μια ταινία του Χίτσκοκ, πιέζει το Χίτσκοκ και τον βάζει και παίζει τον Μπάτλερ, τον Μινωτάκη. Τον Αλέκο Μινωτάκη, για όνομα Θεού, πολύ σπουδαία προσωπικότητα. Αλλά η Παξινού ήταν σαρωτική. Η Παξινού και η Παπαδάκη. Η Παπαδάκη και η Παξινού. Πικιώνης.
1: Ο Κωνσταντίνος Ζούμας, Πορφύρας. Άνθρωποι δηλαδή του πνευματικού Πειραιά.
0: Ο Λάμπρος Πορφύρας ο ποιητής, αυτός ο φοβερός τύπος ο Κωνσταντίνος επίσης. Ο Κωνσταντίνος είχε βγάλει το δεύτερο γυμνάσιο του Βριώνη. Mm.

πόρτα μου σαγώ, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως, ξέρω πως θα τον ονειρεύτω. Πετρά διαβάζω στο λαιμό και μια χαρά, και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ, στο λιμάνι σαβώ κάποιον άλλο.

0: Στεφανίδης είπε κάποια μείον στην προηγούμενη εβδομάδα ότι ο Πειραιάς έπρεπε να κάνει μερικά πράγματα που δεν τα έκανε. Ωραία.
1: Δεν πειράζει. Να κάνουμε ένα βήμα πίσω. Άλλο το δέον γενέστε. Άλλο η κριτική την οποία μπορείς να κάνεις με ελαφρά την καρδία, με βαριά την καρδία, με πολύ βαριά την καρδία, με ευθύνη τεράστια παίρνοντας ευθύνες που σου αναλογούν, και άλλο αυτό που συνολικά μια πόλη μικρή, ορατή, όταν είσαι στα χέρια σου την ακουμπάς από την Ιχθυόσκαλα μέχρι την Καστέλα και το Νέο Φάληρο, είναι ένα άπλωμα χεριών στην πραγματικότητα. Αυτό εννοώ όταν λέω είναι συνεκτικός, ορατός, ιστός. Το Δημοτικό Θέατρο το βλέπεις από παντού. Σε εισαγωγικά πάντα, έτσι. Το ίδιο και την Ιχθυόσκαλα, το ίδιο και το Νέο Φάληρο. Το βλέπεις και το ακουμπάς από παντού, όπως και το Καραϊσκάκι. Το ακούς. Το ακούτε το Δημοτικό Θέατρο. Αν δεν το ακούτε μέχρι εδώ που είμαστε, είναι λάθος μας. Εγώ θεωρώ ότι η πόλη ακούγεται στους ανθρώπους της. Προσωπικά το βλέπω και θα σας πω πού. Στην πλατεία μπροστά στο Δημοτικό Θέατρο. Αυτή την εκπληκτική πλατεία που τα παιδιά όλα κάνουν σκέιτ, που φιλιούνται μεταξύ τους, που βρίζονται μεταξύ τους, που κάθονται από το πρωί μέχρι το βράδυ εκεί πέρα και εν πάση περιπτώσει συνυπάρχουν εκεί, όπως και στη Στάνη Διαγώνια, στη Στάνη στο Ζωγραφοπλαστείο, είναι
2: καρδιά της
1: πόλης.
2: Είναι ζωντανή πόλη.
1: Εντάξει, η καρδιά της πόλης είναι συνεκτική πόλη λοιπόν. Άρα λοιπόν ο Ροντήρης, για να επανέλθουμε, και όλα αυτά τα πρόσωπα που αναφέραμε, Παξινού είναι μπροστά τους όταν κάνουν σκέιτ. Ο Βεάκης το ίδιο. Το Δημοτικό Θέατρο το βλέπουν. Τους αφορά. Είτε μπαίνουν μέσα, με όποιο τρόπο μπαίνουν, είτε δεν μπαίνουν μέσα, είτε βλέπουν το Χουβαρδά, είτε δεν το βλέπουν το Χουβαρδά, ή το Τζένι Τζένι ή οτιδήποτε. Εκεί είναι αναφορά σε αυτά τα παιδιά.
3: Το Εθνικό Θέατρο της Αθήνας δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι, κύριε Στεφανίδη, όπως το λέει ο κύριος Διαμαντής.
4: Όχι, δεν μπορεί. Θα συμφωνήσω με τον Νίκο. Δεν έχει το δεσμό που έχει για την πόλη το εθνικό μας θέατρο, το οποίο αγαπάμε και υποληπτόμαστε όλοι, σε σχέση με το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Γιατί το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά είναι σε ένα εξαιρετικά νευραλγικό σημείο στημένο, γιατί το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά χαρακτήρισε τον πολιτισμό του Πειραιά από την πρώτη στιγμή, με μια μικρή κάμψη στην περίοδο της Χούντας, μετά το 1974, επί Δημαρχίας Κυριακάκου, ο Μπιθικότσης, ο Θεοδωράκης, ο Χαζηδάκης. Εγώ πρώτο άκουσα κλασική μουσική σε αυτά τα πρωινά, τα ματινέ που γινόντουσαν στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, τα μουσικά πρωινά, με τον Βίρο Νακολάζη, τη μικρή νυχτερινή μουσική του Μότσαρτ και την εισαγωγή από τον Φίγκαρο και
3: το Living Theater.
4: Μιλάω τώρα για το 1974 και το.
1: Επίτηδες σου τα λέω, διότι αυτές είναι μοναδικές στιγμές για το.
4: Είναι σωστή όμως η ερώτηση που υπέβαλε ο κύριος Πρωτοσάλτε. Το Εθνικό Θέατρο, λόγω θέσης πια, δεν παίζει τον συμβολικό ρόλο που θα δικαιούται να παίξει σε αυτό το χάος που λέγεται Αθήνα. Αυτή είναι η διαφορά.
3: Ωραία.
4: Στον Πειραιά γεννήθηκε το Παμίδι ο Μιχάλης Νικολινάκος το 1924. Ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ, μεγάλος ηθοποιός. Ο Ανδρέας Μπάρκουλης, αδικημένος ηθοποιός. Το έλεγε και ο ίδιος. Λόγω της φθοράς το σινεμά, το μαζικό, αλλά ήταν μια αρχιετυπική φιγούρα. Για μας, ας πούμε, αυτό το πράγμα.

0: γυρίσουμε. Το θίξατε ότι είναι έργο τσίλερ, αλλά θα ήθελα να πούμε δύο κουβέντες ακόμη για το κτίριο το οποίο στεγάζει σήμερα εκεί που ήταν το Γαλλικό Ινστιτούτο και στεγάζει σήμερα το Ίδρυμα Λασκαρίδη.
1: Το Ίδρυμα Λασκαρίδη έχει 3-4 κτίρια στον Πειραιά. Τα έχει ανακαινήσει υποδειγματικά γιατί ήταν κτίρια του 19ου αιώνα. Έχει μια πολύπλευρη δραστηριότητα. Σε ένα, νομίζω αυτό που είναι στην οδό Αλκιβιάδου, στεγάζεται η δωρεά του Δημήτρη Περδικίδη, η δωρεά του Βάλια Σιμερτζίδη, δύο πολύ σημαντικών Ελλήνων ζωγράφων της Διασποράς, η βιβλιοθήκη γενικά.
0: Η βιβλιοθήκη στην οδό Δευτέρας Μεναρχίας.
1: Εκεί που ήταν το Γαλλικό Ινστιτούτο, ναι. Αυτό το κτίριο που έχει ζωγραφίσει ο Γιάννης Τσαρούχης, είπαμε ότι ήταν πυρεολάτρης ο Τσαρούχης. Κοιτάξτε, οι εφοπλιστές τις πιο πολλές φορές είναι πάρα πολύ θετικοί απέναντι στην πόλη και την εκφράζουν την αγάπη τους και οφείλουμε αυτό να το υπογραμμίσουμε χωρίς έτσι ιδεολογικές παροπίδες.
0: Και χωρίς αστερίσκους.
1: Ακριβώς. Το μνημείο των Ποντίων που είναι στην πλατεία της Αλεξάνδρας απέναντι από αυτό το ιστορικό καφενείο του Τσίλερ και τη συνοικία Τσίλερ είναι μια γέφυρα που ενώνει τις χαμένες πατρίδες με τον Πειραιά, εδώ τους έφερναν, φτιαγμένα από έναν πόντιο καλλιτέχνη, εξαιρετικό κατά την άποψή μου, τον Παναγιώτη Τανιμανίδη. Είναι μια μεταλλική γέφυρα 14 μέτρων, τη λέει το μεγάλο κύμα. Το γλυπτό έχει καταφέρει να γίνει το πόσιμο και πραγματικά, ας πούμε, για μένα, επειδή ακριβώς η δημόσια γλυπτική χυμάζεται, τα γλυπτά τα καταστρέφουν οι διάφοροι, ας πούμε, ευαίσθητοι αναρχοαυτόνομοι ή το απειρφρονούν.
0: Αγενείς, αγράμματοι, αμόρφωτοι, απέντευτοι.
1: Και συγχρόνως με φασιστικό τρόπο προοδευτικοί. Δεν θέλουμε τέτοια πρόοδο.
0: Επειδή είμαι και με επιβολή της ψυχικής τους διαταραχής.
1: Ακριβώς. Ναι. Ζω τα τελευταία χρόνια σε διάφορες πόλεις όντας υπεύθυνος δημοτικών πινακοθήκων. Στην Καρδίτσα, ας πούμε, έχει γίνει ένα εξαιρετικό υπαίθριο συνέδριο, συμπόσιο γλυπτικής. Εξαιρετικά γλυπτά του Ρόκου, του Χουλιαρά, του Παπαγιάννη, κατεστραμμένα. Τώρα στον Άλυμο υπάρχει πάλι ένα συμπόσιο γλυπτικής, πάλι με πολύ σημαντικά ονόματα. Είναι ρέκτης ο Δήμαρχος Αλύμου, κ. Ανδρέας Κονδύλης. Ελπίζω αυτά τα γλυπτά, τα ξέρετε, δουλεύουν για ένα μήνα οι γλυπτές, τους προσφέρει ο Δήμος τα υλικά και μετά μένουν τα γλυπτά δωρεάν στην πόλη. Έχουν γίνει καμιά εικοσαριά τέτοια. Δηλαδή προσπαθεί η γλυπτική
0: και
1: να.
0: Είναι όλη η ασέβεια.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Η νεοελληνική ασέβεια και πάει και τα μουτζουρώνει.
1: Ξέρετε, έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο όχι να φοβόμαστε, να μισούμε το ωραίο. Το ωραίο είναι τελικά προσβλητικό, είναι εχθρικό και επειδή δεν μπορούμε όχι να το προσεγγίσουμε, ούτε καν να το δούμε, το καταστρέφουμε. Αυτό είναι. Το να πας να γράψεις τώρα, το φαντάζεστε ότι είχαν χαράξει το Α, το σήμα της Αναρχίας πάνω στην κοιμωμένη του Χαλεπά. Αυτό το συγκλονιστικό έργο του 19ου αιώνα, το οποίο μας συνδέει, ας πούμε, με την αρχαία ελληνική γλυπτική. Ο ένας φιδίας είναι ο Χαλεπάς.

0: Παναγιώτης, εγώ τελειώνω μιλώντας για αυτό το μνημείο των ποντίων, δηλαδή τη σχέση του Πειραιά με τις χαμένες πατρίδες, έργο του Παναγιώτη Τενιμανίδη, και βέβαια θυμάμαι τον επίσης φίλο μου, τον Γιώργη Μέγκουλα, ο οποίος έχει κάνει το αντίγραφο του Λέοντα του Πειραιά. Μην ξεχνάτε ότι ο Πειραιάς λεγόταν Πόρτο Λεόνε.
1: Να γυρίσουμε λοιπόν ξανά στην ιστορία, με τους Λέοντες λοιπόν, την ιστορία των Λεόντων.
0: Αυτό το περίφημο λιοντάρι είναι ακόμα ένα ιστορικό πρόβλημα. Πότε φτιάχτηκε? Φτιάχτηκε τον 4ο αιώνα, γιατί οι Αθηναίοι απέκρουσαν τους Μακεδόνες και στη μνήμη των πεθαμένων, όπως συνέβη και με το Λέοντα της Χερώνης, γιατί κάτι ανάλογο είναι, ένα λιοντάρι στα 3 μέτρα. Πολλοί το τοποθετούν τους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες, τρομακτικό αυτό, και βέβαια ξέρουμε ότι το 1687 ο Μοροζίνη, αυτός που βομβάρδισε την Ακρόπολη, το έκλεψε και το πήγαινε έξω από τα αρσενάλε, από τον άσταθμο της Βενετίας από τότε μέχρι σήμερα. Τα νεότερα χρόνια ο Γιώργος Μέγκουλας έχει φτιάξει το αντίγραφο που είναι, καθώς μπαίνουμε στο λιμάνι του Πειραιά, κάτω από τον Άγιο Νείλο, στο δεξί μας χέρι, είναι εκεί τοποθετημένο. Αλλά το πρωτότυπο είναι καταπληκτικό, έχει ρουνικές επιγραφές. Οι ρουνικές επιγραφές είναι επιγραφές των Βίκινγκς, είναι η γλώσσα των Βίκινγκς. Λοιπόν, αυτές, υπάρχει μια θεωρία ότι ακόμα και οι Ατσαγιόλε, δηλαδή αυτοί οι τρομεροί πειρατές που ήρθαν από την Ισπανία και κατέλαβαν την Αττική κτλ., ότι επενέβησαν και έχουν χαράξει.
1: Πότε γίνεται αυτό?
0: Το 10ο αιώνα.
1: Τότε που είναι οι Καταλανοί κτλ.
0: Οι Καταλανοί, μπράβο, η Καταλανική εταιρεία. Υπάρχει μια πολύ ωραία ερμηνεία, το Ταμπούρια, επιστρέφω στην γενέθλια.
1: Ότι έρχεται από εκεί.
0: Αμπούριας, ο Δούκας των Αμπούριας. Τι είναι Αμπούριας? Κάτω από τη Βαρκελόνη υπάρχει η Αμπούρια. Το εμπορίον. Το εμπορίον. Είναι οι πόλεις παραρτήματα.
1: Είναι πάνω σε κορυφή, βέβαια, που έχουν και Ακρόπολη.
0: Ακριβώς. Οι πόλεις παραρτήματα που ίδρυαν η Κόρινθος, η Σικιώνα κτλ.
1: Το 600 π.Χ. τώρα μιλάμε.
0: Από το 700-600 έως και τον χρυσό αιώνα του Περικλή.
2: Θα μου επιτρέψετε να πω, κλείνοντας από τη δική μου πλευρά, εγώ βλέπω πραγματικά μια συγκινητική αγάπη των απλών ανθρώπων. Όχι μια τουριστική αγάπη, ούτε μια αγάπη περαστική με την έννοια θα έρθουν για να παραστήσουν κάτι. Αντίθετα, βλέπω ένα πραγματικό νιάξιμο το να έρθουν σαν παιδιά, σαν μαθητές, σαν σχολεία, σαν θεατές, να περάσουν απ' έξω, να ερωτευτούν στο κέντρο του Πειραιά και στο Δημοτικό Θέατρο.
1: Πολύ ιδεαλιστικά τα είπατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Διαμαντή, για την γνωριμία. Κύριε Στεφανίδου, επίλογός σας.
0: Να θυμίσουμε ότι οι Τούρκοι έλεγαν τον Πειραιά Σλάν Λιμάν. Δηλαδή.
1: Από το λιοντάρι.
0: Το λιοντάρι. Πόρτο Λεόν, έτσι. Μια και αναφερθήκαμε σε αυτό. Ο Πειραιάς είναι κάτι πολύ ζωντανό. Το βιώνουμε, το νιώθουμε. Και ως επίλογο θα πω ότι ο Πειραιάς είναι το επίνευμα της Αθήνας. Δηλαδή είναι ένα alter ego της. Ο Πειραιάς έχει περάσει από πάρα πολλά προβλήματα, αλλά νομίζω ότι δικαιούται να βλέπει το μέλλον με αισιοδοξία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Από το παρελθόν στο σήμερα, κύριε Διαμαντή, ο Νίκος Διαμαντής είναι ο διευθυντής του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Κύριε Στεφανίδη, ο Μάνος Στεφανίδης είναι ομότιμος καθηγητής ιστορίας τέχνης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, την επόμενη Κυριακή με ένα άλλο κεφάλαιο της ιστορίας του 19ου αιώνα θα είμαστε απέναντί σας. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Καλημέρα.
3: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
2: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
3: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Πάμε σε γραμμή, ναι.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
7: Πολλά γκολ.
8: Γκολ στο βολέι.
7: Ποιο βολέι?
8: Ποιο ματς?
7: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
8: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
7: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
10: Η ώρα είναι 10.
11: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
12: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων. Γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
13: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
14: Πέλα FM.
15: Sky 100,3.
16: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 5 τραυματίστηκαν από πυρά κατά τη διάρκεια της νύχτας σε rave party στο υποδρόμιο της πόλης Αράου στη Βόρεια Ελβετία, ανακοίνωσε η ελβετική αστυνομία. Ο δράστης ή οι δράστες της επίθεσης διαφεύγουν και αναζητούνται. Τα τυχόν κίνητρα και οι ακριβείς συνθήκες δεν έχουν διευκρινιστεί. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, στο rave party συμμετείχαν περισσότερα από 3.500 άτομα. Με περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων διευρύνεται η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, η οποία ξεκινά αύριο Δευτέρα. Η πρωτοβουλία αφορά βασικά είδη διατροφής και καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η μείωση της τιμής ανέρχεται από 5-30%. Έχουν μέχρι στιγμής ενταχθεί περισσότερες από 90 προμηθευτικές εταιρείες, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ, 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών, ενώ η διαδικασία παραμένει ανοιχτή και εκτιμάται ότι θα ενταχθούν και νέες συμμετοχές. Χαρακτηριστικά μείωση περίπου 10% καταγράφουν περισσότεροι από 450 κωδικοί σχολικών ειδών, ενώ στους 60 κωδικούς κρέατος η μέση μείωση ανέρχεται σε 7,2%. Οι μειωμένες τιμές θα αποτυπώνονται στο ράφι με ειδική σήμανση, ενώ οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται και ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας Πόσο κάνει. Η διάρκεια της πρωτοβουλίας διαφοροποιείται ανάλογα με τις επιχειρήσεις και τους κωδικούς και κυμαίνεται από 2 έως 4 μήνες. Χωρίς νομικό έρισμα και υπόσταση, είναι σύμφωνα με το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ο αβάσιμος και απαράδεκτος ισχυρισμός που επαναλαμβάνει η Τουρκία κάθε φορά που η Ελλάδα ανακοινώνει ένα νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο. Με αφορμή αυτή τη φορά το ειδικό χωροταξικό για τη βιομηχανία και τις εφοδιαστικές αλυσίδες, η Άγκυρα υποστήριξε ότι στο Αιγαίο υπάρχουν γεωγραφικοί σχηματισμοί των οποίων η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συνθήκες. Η θέση της Ελλάδας ως προς το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως σαφής, βασίζεται στις ισχύουσες διεθνείς συνθήκες και δεν επιδέχεται περαιτέρω σχολιασμό, τονίζει την ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Στις παλιές εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό εισέβαλαν λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Παρασκευής άγνωστοι δράστες και έκλεψαν καλώδια οπτικών ινών που προορίζονταν για το σύστημα επικοινωνιών και καταγραφής φωνής, υποδομή κρίσιμη για τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας. Πηγές της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας σχολιάζουν ότι η κλοπή δεν θα επηρεάσει την πορεία του έργου. Ένας Ελληνοκύπριος έχασε τη ζωή του και 2 άτομα νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Μοχός του μετά την προσάραξη 2 σκαφών σε βράχια και τη βύθισή τους στη θαλάσσια περιοχή Αγίων Αναργύρων στο Κάβο Γκρέκο της Κύπρου μετά από ξαφνικό μπουρίνι και θαλασσοταραχή. Τριμερή συνάντηση Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι για την Ουκρανία, πρότεινε στους Ρώσους ο διευθυντής της CIA κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Μόσχα την περασμένη Τρίτη, σε μια προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος, αναφέρει ο Αμερικανικός ιστότοπος Άξιος. Η κυβέρνηση Τραμπ είχε προτείνει την ιδέα και στο παρελθόν, ενώ όμως ο Ουκρανός πρόεδρος ήταν σύμφωνος, ο Ρώσος πρόεδρος την είχε απορρίψει. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα σε Κρήτη, Δωδεκάνησα, Σάμο και Ικαρία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ιστορική πρόκριση στον τελικό των Μεσογειακών Αγώνων για την εθνική μας ομάδα βολή των ανδρών, η οποία άφησε εκτός τελικού στο Τάραντο τη διοργανώτρια Ιταλία, νικώντας τη 3-2 σετ. Απέναντι στη Γαλλία, η Ελλάδα θα διεκδικήσει απόψε στις 9 το χρυσό μετάλλιο. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League, Βόλος και Ηρακλής αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1. Ο Πανετολικός επικράτησε τη Καλαμάτα 2-0. Σήμερα παίζουν Άρη Σόφη στις 7.30, Ατρόμητος Πάουκ στις 8.15 και στις 9 Αστέρας Ολυμπιακός και Κηφισιά ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός θα έχει δυναμική στήριξη από τους οπαδούς του στον αγώνα κοντρα στο Λεβαδιακό το απόγευμα της Δευτέρας, καθώς εξασφάλισε περισσότερο.

0: μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά θα είναι βόρειος 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βορειοανατολικά το πρωί και στα υπόλοιπα επιρροτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα το πρωί στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη, ενώ οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά της χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο 6 μποφόρ, στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα θα φτάσουν τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότιο-ανατολικά. Θα φτάσει στο Ιόνιο και τα υπηρετικά τους 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας, Ισάκ Τριανταφυλλίδης.

Καλημέρα σας και καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Λίγο μετά τις 10, σε ένα όμορφο πρωινό Κυριακής. Χθες κάναμε την πρώτη μας δοκιμή στη νέα ώρα. Σήμερα συνεχίζουμε λίγο πιο εξοικειωμένοι πλέον με το νέο μας σπίτι. Με 2 ώρες μπροστά μας, για να επιστρέψουμε σε ορισμένες από τις ιστορίες της εβδομάδας, να σταθούμε σε πράγματα που ίσως δεν πρόλαβα να πάρουν τον χώρο που τους άξιζε και να ψάξουμε όπως πάντα λίγο περισσότερο πίσω από αυτό που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Θα έχουμε καλεσμένους, διεθνή επικαιρότητα, κοινωνικά θέματα, ενδιαφέρουσες έρευνες, ιστορίες από τον κόσμο, πολιτισμό και φυσικά μουσική. Και σήμερα να θυμίσουμε πως είναι η τελευταία Κυριακή πριν μεγαλώσει και επισήμωση η παρέα μας, αφού από το επόμενο Σαββατοκύριακο, εδώ στο διπλανό μικρόφωνο, θα βρίσκεται και ο Πέτρος Κυρκυλής για να οδηγήσουμε μαζί αυτή τη νέα εκπομπή. Μέχρι τότε όμως έχουμε αρκετά να πούμε. Καλημέρα λοιπόν όπου και αν μας ακούτε, στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, σε μια βόλτα ή κάπου με τον πρώτο ή ίσως ήδη και τον δεύτερο καφέ της ημέρας. Είμαστε εδώ λοιπόν μέχρι τις 12. Εδώ μαζί μου στο στούντιο, στην τεχνική υποστήριξη και την χοληψία βρίσκεται η Δήμητρα Σταματίου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής η Μελίνα Σαμαραδέλη, τη μουσική επιμέλεια έχει φροντίσει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης και στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης για να υποδεχθεί τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-4800-170-4 ή μέσα από το sky.gr στο ειδικό πλαίσιο «Πες την άποψή σου». Ξεκινάμε λοιπόν εδώ, παρέα.

Να δούμε λίγο με ποια θέματα ξεκινά ειδησογραφικά αυτή η Κυριακή. Στην Ελβετία, μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από τα ξημερώματα στην πόλη Αράου, μετά από πυροβολισμού στη διάρκεια ενός rave party στον χώρο ενός υποδρόμου. Οι πυροβολισμοί έπεσαν μέσα σε μεγάλο πλήθος, υπάρχουν αρκετοί τραυματίες, υπάρχουν αναφορές για νεκρούς, χωρίς να υπάρχει ακόμη επίσημος απολογισμός. Παραμένει επίσης άγνωστο ποιος άνοιξε πυρ και κάτω από ποιες συνθήκες, με όλα τα σενάρια και τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοιχτά. Στην Κύπρο, ένας 76χρονος επιχειρηματίας έχασε τη ζωή του στο Κάβο Γκρέκο, όταν το σκάφος το οποίο επέβαινε παρασύρθηκε από τη σφοδρή θαλασσοταραχή και προσέκρουσε στα βράχια. Η κόρη του και η σύντροφός του κατάφεραν να πέσουν στη θάλασσα και διασώθηκαν, ενώ ο ίδιος φαίνεται ότι εγκλωβίστηκε στα συντρίμια δυστυχώς. Από αύριο αλλάζει η εικόνα σε αρκετά ράφια των ελληνικών σούπερ μάρκετ. Περίπου 1660 κωδικοί προϊόντων μπαίνουν στη νέα πρωτοβουλία μειωμένων τιμών, με βασικά τρόφιμα, κρέας, γαλακτοκομικά και είδη καθημερινής χρήσης στη λίστα. Οι μειώσεις σε ορισμένα προϊόντα φτάνουν ακόμη και το 30%, με στόχο βέβαια να παραμείνουν σε ισχύ για τους επόμενους μήνες. Και παράλληλα μπαίνουμε και σε μια πολύ ενδιαφέρουσα πολιτική εβδομάδα. Αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η 90η ΔΕΘ ανοίγει το επόμενο Σάββατο, ανεβάζει αυλαία, 5 Σεπτεμβρίου, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στις οικονομικές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και στο πολιτικό στίγμα που θα επιχειρήσει να δώσει η κυβέρνηση για το φθινόπωρο. Την ίδια μέρα όμως θα βρίσκονται στους δρόμους της Θεσσαλονίκης και οι αγρότες, οι οποίοι έχουν προγραμματίσει συλλαλητήριο με τρακτέρ στον Λευκό Πύργο.

Από τα γεγονότα που έχουν καταγραφεί στην ιστορία, μια μέρα σαν τη σημερινή, κρατάμε ένα που ξεκινά με ένα μάλλον παράξενο μήνυμα. 30 Αυγούστου του 1963, από την Ουάσιγκτον φεύγει προς τη Μόσχα μια αγγλική πρόταση για μια γρήγορη καφέ αλεπού που πηδά πάνω από έναν τεμπέλη σκύλο και ακολουθούν οι αριθμοί από το 1 μέχρι το 0. Δεν ήταν κάποιο κρυπτογραφημένο μήνυμα. Ήταν η πρώτη δοκιμή της περίφημης κόκκινης γραμμής ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Σοβιετική Ένωση. Η συγκεκριμένη πρόταση είχε επιλεγεί επειδή περιείχε όλα τα γράμματα του αγγλικού αλφαβήτου και μαζί με τους αριθμούς μπορούσε να επιβεβαιώσει ότι κάθε πλήκτρο του συστήματος λειτουργούσε σωστά. Και εδώ υπάρχει ένας μικρός μύθος. Η κόκκινη γραμμή δεν ήταν κόκκινο τηλέφωνο στο γραφείο του Αμερικανού Προέδρου και ένα αντίστοιχο στο Κρεμλίνο. Ήταν αρχικά γραπτή σύνδεση με τηλετύπους, ώστε τα μηνύματα να μεταφέρονται γρήγορα, αλλά και με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. Η συμφωνία για τη δημιουργία της είχε υπογραφεί μόλις 2 μήνες νωρίτερα, στις 20 Ιουνίου του 1963, και ο λόγος βρισκόταν στην κρίση των πυράβλων της Κούβας. Τον Οκτώβριο του 1962 ο κόσμος είχε φτάσει επικίνδυνα κοντά σε πυρηνική σύγκρουση και οι δύο υπερδυνάμεις είχαν διαπιστώσει ότι ακόμη και η καθυστέρηση στην ανταλλαγή ενός μηνύματος μπορούσε σε μια τέτοια στιγμή να γίνει εξαιρετικά επικίνδυνη. Και έχει ενδιαφέρον ότι μέσα στην πιο σκληρή περίοδο του ψυχρού πολέμου, ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία αποτροπής δεν ήταν ένα νέο όπλο, ήταν ένας τρόπος να μπορούν οι δύο αντίπαλοι να επικοινωνήσουν γρήγορα πριν μια κρίση ξεφύγει από τον έλεγχο. Μια ιδέα που περισσότερο από 6 δεκαετίες αργότερα παραμένει σίγουρα εξαιρετικά επικαιρή.

Η σημερινή Διεθνής ημέρα μας πηγαίνει σε ένα ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που μπορεί να συνδέθηκε ιστορικά με τις δικτατορίες της Λατινικής Αμερικής, αλλά δυστυχώς δεν ανήκει μόνο στο παρελθόν. Η 30 Αυγούστου έχει οριστεί ως Διεθνής ημέρα για τα θύματα των βίων εξαφανίσεων. Και τι σημαίνει ακριβώς αυτό? Μιλάμε για περιπτώσεις ανθρώπων που συλλαμβάνονται, κρατούνται ή απάγονται και στη συνέχεια κανείς δεν αναγνωρίζει επίσημα που βρίσκονται ή τι έχει συμβεί σε αυτούς. Η πρακτική αυτή έγινε ιδιαίτερα γνωστή διεθνώς στις δεκαετίες του 70 και του 80, όταν σε αρκετές χώρες της Λατινικής Αμερικής στρατιωτικά καθεστώτα χρησιμοποιούσαν τις εξαφανίσεις ως ένα μέσο καταστολής πολιτικών αντιπάλων. Και ήταν κυρίως οι οικογένειες των αγνωμένων εκείνες που ανάγκασαν το θέμα να βγει από τη σιωπή. Το 1981 δημιουργήθηκε η Λατινοαμερικανική Συνομοσπονδία Οικογενειών Εξαφανισμένων Κρατουμένων, ένα δίκτυο ανθρώπων που ζητούσαν κάτι απολύτως βασικό, να μάθουν τι είχε συμβεί στους συγγενείς τους και να υπάρξει λογοδοσία. Σταδιακά το ζήτημα πήρε διεθνή διάσταση και σήμερα οργανισμοί όπως ο ΟΗΕ, η Διεθνής Αμνηστία και ο Ερυθρός Σταυρός ασχολούνται συστηματικά με τέτοιες υποθέσεις. Η βία εξαφάνιση δεν αφορά μόνο μια συγκεκριμένη εποχή ή μια μακρινή περιοχή του κόσμου. Είναι ένας τρόπος με τον οποίο η κρατική αυθαιρεσία μπορεί να αφαιρέσει από έναν άνθρωπο ακόμη και το πιο στοιχειώδες δικαίωμα, να γνωρίζουν οι δικοί του πού βρίσκεται και να μπορεί ο ίδιος να προστατευτεί από τον νόμο. Γι' αυτό και η 30 Αυγούστου παραμένει δυστυχώς μια διεθνής ημέρα με πολύ σύγχρονο περιεχόμενο.

Από αύριο, όσοι μπείτε σε ένα σούπερ μάρκετ, θα αρχίσετε να βλέπετε σε αρκετά ράφια μια καινούρια σήμανση. Θα δείχνει τα προϊόντα που μπαίνουν στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, η οποία ξεκινά τη Δευτέρα με περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων. Και εδώ έχει ενδιαφέρον να δούμε τι ακριβώς θα βρούμε ευθυνότερα. Περίπου 900 επώνυμοι κωδικοί έχουν αυτή τη στιγμή μέση μείωση γύρω στο 7%, με τις εκτόσεις ανά προϊόν να ξεκινούν από 5% και σε ορισμένες περιπτώσεις να φτάνουν ακόμη και το 30%. Στη λίστα υπάρχουν επίσης περισσότερα από 450 σχολικά είδη, περίπου 250 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και 60 κωδικοί κρέατος, ανάμεσά τους και το μοσχάρι. Για να έχουμε μια εικόνα της κλίμακας, σε ένα όχι πολύ μεγάλο σούπερ μάρκετ εκτιμάται ότι περίπου 1 στα 9 προϊόντα μπορεί να έχει ενταχθεί μέχρι στιγμή σε αυτή την πρωτοβουλία. Υπάρχει όμως και μια λεπτομέρεια που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τον καταναλωτή. Στις μειώσεις των προμηθευτών μπορούν να προσθεθούν επιπλέον εκπτώσεις και από τις ίδιες τις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ. Αυτό σημαίνει ότι το ίδιο ακριβώς προϊόν μπορεί να έχει διαφορετική τελική τιμή από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ, και για να μπορούμε να το ελέγχουμε ευκολότερα, από αύριο οι μειωμένες τιμές θα φαίνονται με μια ειδική σήμανση στα ράφια, ενώ οι καταναλωτές θα μπορούν να βλέπουν και ψηφιακά ποια προϊόντα συμμετέχουν και ποιες μειώσεις εφαρμόζονται μέσω της γνωστής μας πλέον πλατφόρμας, το πόσο κάνει. Οι μειώσεις θα διαρκέσουν από 2 έως 4 μήνες, ανάλογα με την επιχείρηση και το προϊόν. Και τελικά αυτό θα είναι και το πραγματικό τεστ μάλλον της πρωτοβουλίας, όχι μόνο πόσοι κωδικοί μπαίνουν στη λίστα, αλλά πόσο θα μειωθεί στην πράξη ο λογαριασμός ενός συνηθισμένου νοικοκυριού στο ταμείο. Γιατί αυτό είναι και το νούμερο που ενδιαφέρει μάλλον περισσότερο τον καταναλωτή.

Μερικές φορές μια πολύ μικρή είδηση μπορεί να μας πει κάτι μεγαλύτερο για τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τον χώρο γύρω μας. Στη Θεσσαλονίκη, η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά άνοιξε για το κοινό την Πέμπτη, με 5 ολοκένουργιους σταθμούς, Νομαρχία, Καλαμαριά, την Αρετσού, την Νέα Κρίνη και Μίκρα. Και πριν καλά-καλά συμπληρωθούν 2 ημέρες λειτουργίας, ήρθε ο πρώτος βανδαλισμός. Στον σταθμό της Αρετσού, άγνωστος έγραψε με κόκκινο σπρέι σε εξωτερικό τοίχο του σταθμού. Οι εικόνες καταγράφηκαν και από κάμερα ασφαλείας, ενώ η μουτζούρα καθαρίστηκε στη συνέχεια από την διαχειρίστρια εταιρεία. Δεν είναι ασφαλώς το μεγαλύτερο πρόβλημα μιας πόλης, αλλά έχει ενδιαφέρον η ταχύτητα. Ένας δημόσιος χώρος που μόλις παραδόθηκε πριν προλάβει σχεδόν να γίνει κομμάτι της καθημερινότητας των κατοίκων, έχει ήδη αποκτήσει την πρώτη του φθορά. Και εδώ δεν μιλάμε για τη συζήτηση γύρω από το γκράφιτι ως μορφή τέχνης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση πρόκειται για μια ταγκιά, όπως λένε, πάνω σε μια καινούρια δημόσια υποδομή. Το μικρό αυτό περιστατικό ανοίγει και μια μεγαλύτερη κουβέντα για το πόσο εύκολα αισθανόμαστε ότι κάτι που είναι δημόσιο είναι και δικό μας. Γιατί συχνά συμβαίνει το αντίθετο. Το σπίτι μας, το αυτοκίνητό μας, ακόμη και ένα καινούριο κινητό, τα προσέχουμε σχεδόν υπερβολικά, αν μου επιτρέπετε. Ο τείχος ενός σταθμού, ένα παγκάκι ή μια πλατεία μοιάζουν κάπως κανενός. Κι όμως τα έχουμε πληρώσει όλοι και τα χρησιμοποιούμε όλοι. Η μικρή λεπτομέρεια που ίσως αξίζει να κρατήσουμε από την Αρετσού είναι πως ένα καινούριο έργο δεν χρειάζεται μόνο να κατασκευαστεί και να παραδοθεί. Χρειάζεται και μια κοινωνία που όταν το παραλαμβάνει να το αντιμετωπίζει πραγματικά σαν δικό της.

0: Και πριν ολοκληρώσουμε αυτό το πρώτο ημίωρο της εκπομπής, μια είδηση επί του πιεστηρίου. Μια πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση έχει ξεσπάσει στο δειμήνιο Κορινθίας. Για το έργο κατάσβεσης έχουν κινητοποιηθεί πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχει κινητοποιηθεί και ένα ελικόπτερο. Για οποιοδήποτε νέο στοιχείο, νέα πληροφορία, θα σας ενημερώσουμε. Δίνουμε σκητάλη για τίτλους ειδήσεων. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στην παρέα μας.
1: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής ποιο μήνυμα έχει στείλει το Παρίσι για το καλώδιο. Που έχουν κολλήσει 6 φάκελοι βαριάς εγκληματικότητας, ποτηλιάρισμα στον αέρα από τα ιδιωτικά ελικόπτερα. Ποιος ελέγχει την ασφάλεια? Η διπλωματία των Λιψάνων δικάζει την Εκκλησία. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
3: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
4: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
6: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Χειροπιαστή ανακούφιση χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός την κυριακάτικη ανάρτησή του, την πρωτοβουλία για χαμηλότερες τιμές σε βασικά καταναλωτικά είδη όπως τρόφιμα, είδη διαβίωσης και σχολικά είδη. Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση Τιμών αφορά μέχρι στιγμής περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων με μείωση τιμών που κινείται από 5 έως 30%. Αναμένεται περαιτέρω διεύρυνση της λίστας μέχρι αύριο. Ένας νεκρός και 5 τραυματίες είναι ο απολογισμός από περιστατικό με πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια της νύχτας σε rave party στη Βόρεια Ελβετία. Ο δράστης ή οι δράστες αναζητούνται, δεν έχει ξεκαθαριστεί το κίνητρο. Στις παλιές εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Ελληνικού εισέβαλαν την Παρασκευή άγνωστοι δράστες και έκλεψαν καλώδια οπτικών ινών που προορίζονταν για το σύστημα επικοινωνιών και καταγραφής φωνής. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στο δειμηνιό Κορινθίας. Έχουν κινητοποιηθεί επίγειες δυνάμεις πυροσβεστικής και ένα ελικόπτερο. Άμεσα, μέσα σε 30 λεπτά, τέθηκε υπό έλεγχο φωτιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στη Βραβρώνα Αττικής. Σοβαρό επεισόδιο με έναν τραυματία χθες τα ξημερώματα στα Γιανιτσά. 26χρονος γρονθοκόπησε 27χρονο μετά από φραστικό επεισόδιο που είχαν σε κλαμπ. Με αποτέλεσμα ο δεύτερος να χάσει τις αισθήσεις του και να πέσει στο έδαφος. Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Ο δράστης του ξυλοδαρμού συνελήφθη από τις αρχές. Τριμερή συνάντηση Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι για την Ουκρανία πρότεινε στους Ρώσους ο διευθυντής της CIA κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Μόσχα την περασμένη Τρίτη Αναφέρει ο Αμερικανικός ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

Μισή ώρα μετά τις 10, Κυριακή προς πρωί στον Sky 100,3. Καλημέρα και σε όσους συντονιστήκατε τώρα. Συνεχίζουμε με ιστορίες που έρχονται από πολύ διαφορετικές πλευρές της επικαιρότητας, αλλά συχνά έχουν κάτι κοινό. Ένα μικρότερο γεγονός που μπορεί να μας οδηγήσει σε μια πολύ μεγαλύτερη συζήτηση. Πρώτα απ' όλα όμως να ανταποδώσω καλημέρες σε όσους μπήκατε και στον κόπο να μας στείλετε τα γραπτά σας μηνύματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα λοιπόν στην φίλη την Εύα, εδώ από την Αθήνα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα στον φίλο τον Πέτρο, στην Χριστίνα. Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια. Στην Κωνσταντίνα από την Ραφίνα, στο Λευτέρη από την Γλυφάδα, στον Βαγγέλη από τη Νέα Σμύρνη. Να είστε καλά. Καλή Κυριακή σε όλους εδώ στην παρέα μας.

0: Πριν από περίπου 20 χρόνια, τα social media, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπήκαν στη ζωή μας σχεδόν αθόρυβα. Στην αρχή ήταν ένας καινούριος τρόπος να βρίσκουμε φίλους, να ανεβάζουμε φωτογραφίες, να μοιραζόμαστε στιγμές και να μαθαίνουμε τι κάνουν οι άλλοι. Και μέσα σε 2 δεκαετίες έγιναν κάτι πολύ μεγαλύτερο. Ιδιαίτερα για τους νεότερους έγιναν μέρος της καθημερινότητας, των σχέσεων, της ψυχαγωγίας, της ενημέρωσης, αλλά ακόμη και του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους και τους άλλους. Και τώρα μια πολύ μεγάλη υπόθεση στις Ηνωμένες Πολιτείες ξανά άνοιξε τη μεγάλη συζήτηση. Ο τεχνολογικός κολοσσός της Meta προχώρησε σε διακανονισμό με Αμερικανικές Πολιτείες που την κατηγορούσαν ότι Facebook και Instagram είχαν σχεδιαστεί με χαρακτηριστικά που μπορούσαν να ενθαρρύνουν αυτή την υπερβολική χρήση από παιδιά και εφήβους. Και εδώ βρίσκεται ίσως το πιο ενδιαφέρον ερώτημα. Πόσο ευθύνεται τελικά ο χρήστης όταν δυσκολεύεται να αφήσει την οθόνη και πόσο ο ίδιος ο τρόπος με τον οποίο έχει σχεδιαστεί αυτό που βρίσκεται στην οθόνη του. Για να το συζητήσουμε μαζί μας είναι η ομότιμη καθηγήτρια ψυχιατρικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, η κυρία Μένη Μαλιώρη. Κυρία Μαλιώρη, καλή σας ημέρα και σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση και ιδιαίτερα που αφορά αυτό το πολύ σημαντικό γεγονός.
0: Να είστε καλά. Θέλω να το ξεκινήσουμε λίγο από την αρχή, αν μου επιτρέπετε. Όταν εμφανίστηκαν τα social media, μπορούσε η επιστημονική κοινότητα να φανταστεί ότι μέσα σε 20 χρόνια θα επηρέαζαν τόσο βαθιά την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής των νέων? Η έκταση αυτού του φαινομένου ευνηδίασε και εσάς τους ειδικούς, αν μου επιτρέπετε?
1: Κάθε τεχνολογική εξέλιξη οπωσδήποτε είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο καταρχήν, και ως τέτοιο εισπράτεται από το κοινό, ανάλογα βέβαια με τις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά που έχει. Πρέπει όμως να επισημάνω ότι πολύ πριν από τα 20 χρόνια που βρισκόμαστε σήμερα υπήρχαν ενδείξεις και φωνές από την επιστημονική κοινότητα ότι κάτι δεν πάει καλά. Όταν καθιερώθηκαν κριτήρια επιστημονικά για το τι συμβαίνει πλέον είτε με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είτε με άλλες συμπεριφορές όπως είναι ο τζόγος ή με άλλες συμπεριφορές που αφορά ουσίες, όταν η επιστημονική κοινότητα ξεκίνησε να το επισημαίνει αυτό το πράγμα και να δημιουργεί και κριτήρια και να καθορίζουμε τις ώρες, τις ηλικίες, το αν πρέπει να μπει φράκτης και περιοριστικά μέτρα από τους μεγάλους όταν οι μικροί σερφάρουν και τα λοιπά. Δυστυχώς από εκείνη τη στιγμή που είχαμε ενδείξεις δεν υπήρχαν αντιδράσεις. Τώρα πια αναγκάζεται η ΜΕΤΑ, 20 χρόνια μετά αναγκάζεται η ΜΕΤΑ όχι να παραδεχτεί. Όχι να παραδεχτεί, και αυτό είναι το ενδιαφέρον. Απλώς λέει ότι κάνουμε μια εξωδικαστική συμφωνία και θα δούμε για ποιο λόγο. Συμφωνώ να δώσω 17 δις στις πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί δεν είναι άτομα που το έχουν καταγγείλει, που έχουν προσφύγει, είναι πολιτείες της Αμερικής, προκειμένου να παρθούν προληπτικά μέτρα.
0: Δηλαδή,
1: πολύ αργότερα σκεφτόμαστε την πρόληψη και τις συνέπειες. Το ίδιο γίνεται και με τον τζόγο, και τον ανέφερα.
0: Επειδή αναφέρατε και τον τζόγο, χρησιμοποιούμε πολύ εύκολα τη λέξη πάντως εθισμός. Επιστημονικά πότε μπορούμε πραγματικά να μιλάμε για προβληματική ή εξαρτητική χρήση, δηλαδή, αν το φέρουμε στο παράδειγμα των social. Ναι, πού τελειώνει το...
1: Είναι η διάρκεια, είναι η ποιότητα, εις βάρος ποιων άλλων λειτουργιών, αν μιλάμε για εφήβους. Δεν διαβάζω τα μαθήματά μου γιατί ήμουνα συνέχεια σε επαφή με τα social. Η ποιότητα, οι επιβλαβείς επιπτώσεις και ο καταναγκασμός που έχει κανείς μια επιθυμία, δηλαδή, που δεν μπορεί να την ελέγξει αν δεν την ικανοποιήσει. Άρα έχουν ακουστεί τα κριτήρια. Όταν δημιουργήθηκε το τμήμα εφήβων στο νοσοκομείο Παίδων, που είναι μόνο για τέτοιου τύπου εξαρτήσεις, ενώ από τα social media και εθισμό στο διαδίκτυο, είναι χρόνια αυτό. Είναι χρόνια που έχει δημιουργηθεί. Άρα έχουμε εντοπίσει, ξέρουμε τα κριτήρια. Οι ειδικοί, παιδοψυχίατροι, ψυχολόγοι, ψυχίατροι, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και έχουν κοινοποιηθεί αυτά τα πράγματα και σε συνέδρια και σε, αν θέλετε, δικές μας τοποθετήσεις στον τύπο. Πότε κανείς ξεπερνάει τα όρια.
0: Να επιστρέψουμε λίγο στους εφήβους, αν μου επιτρέπετε, γιατί φαίνεται τουλάχιστον και από όλες τις έρευνες και όλων εσάς των ειδικών ότι είναι περισσότερο ευάλωτοι. Πόσο όμως σημαντικό ρόλο παίζουν σε αυτή την ηλικία αυτό που λέμε η ανάγκη για αποδοχή, η σύγκριση με τους άλλους, αλλά και η εικόνα αποκτίζει κάποιος για τον εαυτό του?
1: Επιστρέψτε μου να σας πω ότι όταν χαλαρώνουν ή αλλοιώνονται θεσμοί όπως είναι η οικογένεια, όπως είναι η σχολική κοινότητα, όταν αυτά παρακμάζουν και έχουν για διάφορους λόγους που εκφεύγουν στη σημερινή συζήτηση, αρχίζουν και εξαφανίζονται, τότε εννοείται θα βρεθούν υποκατάστατα. Τα υποκατάστατα δεν είναι πάντα τα σωστά, διότι αυτό είναι και μια εικονική πραγματικότητα. Η μίμηση προτύπου, η μίμηση προτύπου μπορεί να γίνεται και έχουμε δει φαινόμενα και ακόμα και αυτοκτονιών μέσα από διαδικτυακές, αν θέλετε, συνομιλίες και ερεθίσματα, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι συγκρίσιμα. Δεν είναι συγκρίσιμα. Ο άνθρωπος γίνεται μοναχικός, πολύ μοναχικός, το άτομο, ο έφηβος. Μοναχικό και σκυμμένο. Σκυμμένο πάνω από μία οθόνη, μικρή μεγάλη.
0: Αν μου επιτρέπετε να μείνουμε λίγο σε αυτή την αντίφαση, γιατί πραγματικά μήπως έχουν αλλάξει και οι ίδιες ανθρώπινες σχέσεις. Ένας νέος μπορεί να είναι διαρκώς συνδεδεμένος, όπως μας το αποτυπώνετε, με δεκάδες ή εκατοντάδες ανθρώπους και ταυτόχρονα, όπως λέτε, να αισθάνεται μόνος. Πώς την εξηγείτε αυτή την αντίφαση?
1: Ναι, διότι δεν υπάρχει, δεν διακινείται το ίδιο συνέστημα. Άλλο η εικόνα. Μπορεί να λέει ο λαός, μα εικόνα είναι χίλιες λέξεις και δεν το λέει πάντα για καλό, το λέει πολλές φορές για κακό. Αλλά δεν υπάρχει σχέση. Δεν υπάρχει σχέση με περιεχόμενο, με διαδραστικότητα πραγματική. Δεν μπορεί να αντικατασταθεί το έμεσο με το άμεσο. Ιδιαίτερα όταν μιλάμε για σχέση.
0: Ναι.
1: Και βλέπουμε, πολύ τους νέους ότι έχει επηρεάσει τη ζωή των προσωπικών σχέσεων. Δηλαδή άντρες με άντρες, γυναίκες μόνο με γυναίκες και δυσκολία σχέσεων, εννοώ συντροφικών.
0: Ναι.
1: Πολύ μεγάλη δυσκολία.
0: Δεν πρέπει...
1: Και όλοι είναι με ένα κινητό και εντάξει, μιλάνε, διασκεδάζουν, ενημερώνονται, μιμούνται.
0: Δεν πρέπει, φαντάζομαι, να δαιμονοποιήσουμε βεβαίως τα social media. Προσφέρουν επικοινωνία, έτσι. Προσφέρουν κοινότητες, πρόσβαση σε γνώση, δυνατότητα έκφρασης.
1: Ναι. Ότι η τεχνολογία και τα επιτεύγματά της τα υποδεχόμαστε και τα επικροτούμε.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι το μέτρο. Το μέτρο. Σε τι βαθμό. Και οι επιβλαβείς συνέπειες. Και σε αυτά τα θέματα, ξέρετε, πρέπει να λειτουργούμε προληπτικά και όχι πυροσβεστικά. Έρχεται τώρα η ΜΕΤΑ, κάνει εξοδικαστικό συμβιβασμό, γιατί ξέρει ότι αν πάει στα δικαστήρια θα έχει να πληρώσει πολύ περισσότερα. Και το κάνει εκ των υστέρων και λέει: ναι, δίνω αυτά τα λεφτά, όχι γιατί έχω παραδεχτεί ότι προκάλεσα σκοπίμως εθισμό, αλλά για να κάνουμε προληπτικά μέτρα. Τώρα θα αρχίσουν οι ατομικές προσφυγές. Ήδη στην Αμερική έχει εκδικαστεί μια ατομική προσφυγή, με άτομο συγκεκριμένο που ανέπτυξε ψυχοπαθολογία, που αν θέλετε νοσηλεύτηκε κιόλα και επιδικάστηκαν 6 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Και θα πω ένα δευτερόλεπτο, δώστε μου, γιατί έχει
0: παρακαλώ
1: πολύ μεγάλη σημασία. Η βιομηχανία αυτών των τεχνίων, αν θέλετε, των μέσων αυτών των επιτευγμάτων, να μην τα χαρακτηρίζω μόνο αρνητικά, έχει αρχίσει να μετακυλεί την ευθύνη από αυτούς, από τη βιομηχανία, στο άτομο. Το παίξε υπεύθυνα, βλάπτει σοβαρά την υγεία, προκαλεί εθισμό, το παίξε υπεύθυνα, είναι μια παγίδα ότι εγώ σου έχω πει. Είναι σαν το τη σήμανση στα τσιγάρα. Βλάπτει σοβαρά την υγεία, προκαλεί καρκίνο. Δηλαδή, και να προσφύγεις πλέον στη δικαιοσύνη ότι σου προκάλεσε, παραδείγματος χάρη, καρκίνο στον πνεύμονα, εγώ το έχω γράψει πάνω στα τσιγάρα. Άρα εσύ φταίς.
0: Σωστά.
1: Αλλά αυτό είναι το πιο επικίνδυνο. Πώς μετακυλίεται η ευθύνη στον καταναλωτή, στον πολίτη, στον χρήστη, πέστε το όπως θέλετε, ενώ τη βιομηχανία, οι άνθρωποι, οι επιχειρήσεις που τα παράγουν, αντιλαμβάνεστε ότι για να εξοδικαστικά να δέχονται να δώσουν 17 δις Έχουν βγάλει τρεις.
0: Αν μου επιτρέπετε, η ευθύνη είναι πολύ παραγωγική. Είναι η πολιτεία, είναι εταιρείες, είναι οικογένεια, είναι σχολείο, είναι το ίδιο το άτομο. Αν βάλουμε, αν μου επιτρέπετε και κάτι έτσι λίγο χρηστικό, αν βάλουμε και τους γονείς στην εικόνα, πόσο εύκολο είναι να πει σε έναν έφηβο, άφησε το κινητό, όταν πολλές φορές βλέπει και τους ίδιους τους ενήλικες γύρω του να κάνουν ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή, πόσο καθοριστικό είναι τελικά το παράδειγμα μέσα στο σπίτι.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Η εικόνα σήμερα, η εικόνα παλιά ήταν να συνυπάρχουν οι τρεις γενιές και να διασκεδάζουν ταυτόχρονα. Είτε ακούγοντας ραδιόφωνο, βλέποντας τηλεόραση, σαν το όλοι μαζί. Πριν από 15 χρόνια που δεν έχουμε τη δυνατότητα πια να ζουν οι τρεις γενιές μαζί, παππούδες, γιαγιάδες, εννοώ γονείς, παιδιά, και είναι μόνο η πυρηνική οικογένεια, γονείς με παιδιά, τους βλέπουμε κάπως να συνυπάρχουν. Τώρα, ακόμα και αν κάθονται δίπλα-δίπλα-δίπλα, οι τέσσερις, σαν δύο γονείς, έχουν δύο παιδιά, όλοι είναι σκημένοι πάνω από μία οθόνη. Δεν υπάρχει συζήτηση μεταξύ τους, δεν υπάρχει σύνδεση, δεν υπάρχει σχέση στην ουσία. Σχέση. Κάθε ένας είναι βυθισμένος σε αυτό που εκείνη την στιγμή παρατηρεί. Έχετε δίκιο. Και ένα παιδί θα κάνει μίμηση προτύπου. Και όσο πιο πολύ αγαπά τους γονείς, τόσο πιο πολύ θα τους μιμηθεί σε όλα. Δεν έχει τη διακριτική ικανότητα να πει αυτό είναι κακό, δεν το κάνω. Άρα, ναι, πρέπει από την αρχή να μπουν κανόνες αυτό το πράγμα. Κανόνες. Εγώ δεν θέλω να δαιμονοποιήσω, όπως λέτε, το διαδίκτυο ή. Θα δείτε όμως ότι και όταν θα μπουν, πάντα οι επιχειρήσεις, η βιομηχανία, όπως είπα, των μεγνήρων θα είναι μπροστά. Ακόμα και αν μπουν περιοριστικά μέτρα για το Instagram τώρα, για το διαδίκτυο, θα βγει το TikTok. Ναι. Θα δούμε τις αρνητικές συνέπειες του TikTok, θα βρεθεί κάτι άλλο. Είναι πάντα μπροστά. Είναι πάντα μπροστά. Πάντα το παράδειγμα με το τσιγάρο. Όταν αποζημιώθηκε ο πρώτος καρκινοπαθής από τη Μάρμπορο στην Αμερική, γιατί του προκλήθηκε καρκίνο στο πνεύμα, δεν ήταν τυχαίο το παράδειγμα που ανέφερα πριν, τότε η βιομηχανία η ίδια είπε σήμανση στα τσιγάρα και κάποιο άλλο προϊόν πρέπει να έχουμε. Και έβγαλε το ηλεκτρονικό τσιγάρο.
0: Ναι.
1: Εγώ κάνω μία προφητεία, μακάρι να πέσω έξω. Μετά από κάποια χρόνια και το ηλεκτρονικό τσιγάρο θα έχει συνέπειες.
0: Αυτό, ναι, επαφείται υποθέτω στους ειδικούς, στις έρευνες που κάνουν συνέχεια. Ναι.
1: Διαισθάνομαι ότι θα δημοσιοποιηθούν οι συνέπειες.
0: Αν μου επιτρέπετε για να επιστρέψουμε και να κλείσουμε και με το θέμα που ανοίξαμε, γιατί μιλάμε πολύ για τον θόρυβο του διαδικτύου, των social media, δεν μιλάμε για τη σιωπή. Υπάρχει και κάτι που έχει αλλάξει σχεδόν χωρίς να το καταλάβουμε, νομίζω. Κάποτε υπήρχαν στιγμές μέσα στη μέρα που απλώς, να το περιγράψω, δεν συνέβαινε τίποτα. Σήμερα κάθε κενό γεμίζει αμέσως με το κινητό. Έχει σημασία για την ψυχική μας λειτουργία το γεγονός ότι χάνεται σταδιακά ακόμα και η ανία, η αναμονή ή ακόμη και η σιωπή.
1: Θα έλεγα και η ψυχική ανθεκτικότητα. Mm. Και καλούμαστε στους προκλητικούς καιρούς που ζούμε και επειδή έχουμε πολλούς περιβαλλοντικούς επιβαρυντές, αυτοί είναι οι περιβαλλοντικοί επιβαρυντές. Παλιά είχαμε τα ψυχικά νοσήματα τουλάχιστον και τα σωματικά σε ένα βαθμό να προκαλούνται από γονίδια, από γεγονότα ζωής, από οικογενειακές καταστάσεις. Τώρα αυτό που είναι το πιο σημαντικό είναι οι περιβαλλοντικοί επιβαρυντές. Σε τι κοινωνίες ζούμε, σε τι κοινωνίες βλέπουμε τις επιθετικότητες, βλέπουμε νεοφαινόμενα. Άρα μιλάτε το αν κανείς πρέπει να δει μόνος απομονωμένος στη σιωπή ή να έχει πολλά ερεθίσματα. Σας λέω ότι σήμερα κανείς καλύτερα να είναι παντός καιρού, να είναι συνούκ και να έχει ανθεκτικότητα και βεβαίως το προλαμβάνει παρά το θεραπεύει.
0: Εξαιρετική σύγκριση σας και με το ελικόπτερο Σινούκ, αν μου επιτρέπετε, για να το αντιληφθούμε πολύ καλύτερα. Κυρία Μαλλιώρη, σας ευχαριστούμε θερμά για τη συζήτηση.
1: Ευχαριστώ. Και εσάς, τους συνεργάτες και τους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Γιατί 20 χρόνια μετά την είσοδο των social media στη ζωή μας, το ερώτημα, όπως φαίνεται, δεν είναι πλέον απλώς πόσες ώρες περνάμε μπροστά σε μια οθόνη, είναι πόσο έχουν αλλάξει τις συνήθειες, τις σχέσεις και τον τρόπο με τον οποίο μεγαλώνει μια ολόκληρη γενιά. Αλλά και πόση ευθύνη πρέπει να αναλαμβάνουν οι ίδιες οι πλατφόρμες για τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουν τα προϊόντα τους. Να είστε καλά, καλή σας μέρα, καλή Κυριακή να έχουμε όλοι. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Συνεχίζουμε.

Επιτρέψτε μου να μοιραστώ μια ιστορία εδώ από την αίθουσα σύνταξης. Πριν από λίγες ημέρες η μητέρα ενός συναδέρφου έπεσε θύμα απατεών που παρουσιάστηκε ως υπάλληλος του ΒΒΕ. Και όσο το συζητούσαμε εδώ μεταξύ μας, τόσο περισσότεροι εμφανίζονταν και μας ανέφεραν παρόμοιες ιστορίες. Άλλος είχε δεχθεί τηλεφώνημα δίθεν από τράπεζα, άλλος μήνυμα για κάποιο πρόστιμα, άλλος κλήση από κάποιον που παρίστανε το λογιστή ή τον υπάλληλο μιας δημόσιας υπηρεσίας. Οι απάτες αυτές δεν είναι καινούργιες. Αυτό που φαίνεται όμως να αλλάζει είναι πόσο συχνά τις συναντάμε και πόσο οργανωμένες έχουν γίνει. Μόνο τον προηγούμενο μήνα η ελληνική αστυνομία εξάρθωσε, αν θυμάστε, ένα κύκλωμα που χρησιμοποιούσε το πρόσχημα του υπαλλήλου του ΒΒΕ. Οι αρχές έχουν εξιχνιάσει 117 περιπτώσεις, υπολογίζουν ότι το παράνομο όφελος ξεπερνούσε τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Τον Ιούλιο εξαρθρώθηκε κι άλλο δίκτυο με παρόμοια μέθοδο, κέρδη άνω του 1,6 εκατομμυρίου. Και τώρα επανέρχεται δυναμικά μια διαφορετική εκδοχή, γι' αυτό θέλω να το αναφέρω λίγο έτσι συμβουλευτικά, προειδοποιητικά, να το έχουμε όλοι στο κεφάλι μας. SMS που εμφανίζονται σαν να προέρχονται από την τροχέα και ενημερώνουν για δίθεν απλήρωτο πρόστιμο. Το μήνυμα μπορεί να αναφέρει ότι η προθεσμία λύγει, ότι υπάρχει έκπτωση αν πληρώσουμε άμεσα ή ότι θα υπάρξει προσάυξηση. Και πάντα υπάρχει ένα σύνδεσμος, ένα link. Η συγκεκριμένη απάτη έχει εμφανιστεί επανειλημμένα μέσα στη χρονιά, με την ελληνική αστυνομία να εκδίδει προειδοποιήσεις μάλιστα ήδη από τον Φεβρουάριο, ξανά τον Μάρτιο, τον Μάιο και πάλι τώρα. Η βασική συμβουλή είναι απλή. Δεν πατάμε το link. Η αστυνομία και δημόσιες αρχές δεν στέλνουν SMS με συνδέσμους για άμεση πληρωμή προστίμων. Να το έχουμε αυτό καλά στο μυαλό μας. Δεν δίνουμε στοιχεία κάρτας, κωδικούς e-banking ή PIN σε κάποιον που μας τηλεφωνεί ή μας στέλνει ένα παρόμοιο μήνυμα. Και αν κάποιος μας πει ότι καλεί από τον ΒΒΕ, την τράπεζα ή οποιοδήποτε άλλο οργανισμό, κλείνουμε και επικοινωνούμε εμείς με τον επίσημο αριθμό του φορέα. Γιατί όλες αυτές οι απάτες, όσο διαφορετικές και αν φαίνονται, να θυμάστε ότι πατούν πάνω στο ίδιο πράγμα. Στο φόβο ότι κάτι επήγει και στην παρόρμηση να αντιδράσουμε πριν προλάβουμε να το ελέγξουμε.

Σας ενημερώσαμε νωρίτερα για ένα πύρινο μέτωπο στο Δημηνιό Κορινθίας. Ευχάριστα τα νέα από εκεί. Πλέον χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στη συγκεκριμένη περιοχή. Όλα καλά προς το παρόν.

Και να κλείσουμε, επιτρέψτε μου, αυτό το ημίωρο με καλημέρες προς εσάς. Τις καλημέρες που μας στείλατε είτε από το τηλεφωνικό μας κέντρο είτε από τα γραπτά σας μηνύματα, και σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στον φίλο τον Βαγγέλη από τη Νέα Σμύρνη και τον ευχαριστούμε πολύ για τα καλά του λόγια. Στην φίλη την Ανίτα, στον φίλο τον Λεωνάρδο, στην Ηρώ από Γκίζη, στον Νίκο από το Μοσχάτο, να είστε όλοι καλά. Στη Δέσποινα από τα Κάτω Πατήσια, στην φίλη την Αμαλία από την Κυψέλη, στην αγαπητή Βούλα από το Παγκράτη, στην Ελπίδα από την Αργυρούπολη, στην Βασιλική από τον Άγιο Μελέτη. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα και τη συντροφιά. Θα δώσουμε τώρα εμείς σε λίγο σκυτάλι να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων, να ενημερωθούμε τι γίνεται σε Ελλάδα και εξωτερικό και επιστρέφουμε εδώ στην παρέα μας σε λίγα λεπτά.

0: Πάμε επόμενη γράμμη.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είναι εγώ, ρε φιλέ, αστρολόγος?
1: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
1: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων. Παρουσία σε 100 χώρες. 500 λιμάνια. 3.000 ναυτικοί και στελέχη. Επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
4: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα σκάνδαλο στη Βοημία και άλλες περιπέτειες. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο τελευταίος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice. Στη 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια.
5: Η ώρα είναι 11.
6: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
7: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
8: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Μισελέν, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
9: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
10: Bella FM.
11: Ενταχθεί περισσότερες από 90 προμηθευτικές εταιρείες, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Η διαδικασία παραμένει ανοιχτή και εκτιμάται ότι θα ενταχθούν και νέες συμμετοχές. Οι μειωμένες τιμές θα αποτυπώνονται στο ράφι με ειδική σήμανση, ενώ οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται και ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας πόσο κάνει. Η διάρκεια της πρωτοβουλίας διαφοροποιείται ανάλογα με τις επιχειρήσεις και τους κωδικούς και κυμαίνεται από 2 έως 4 μήνες. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 5 τραυματίστηκαν από πυρά κατά τη διάρκεια της νύχτας σε rave party στο υποδρόμιο της πόλης Αράου στη Βόρεια Ελβετία, ανακοίνωσε η ελβετική αστυνομία. Ο δράστης ή δράστες της επίθεσης αναζητούνται. Τα τυχόν κίνητρα και οι ακριβείς συνθήκες της ενέργειας δεν έχουν διευκρινιστεί. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, στο rave party συμμετείχαν περισσότερα από 3.500 άτομα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 10 σήμερα το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στο Δημηνιό Κορινθίας. Κινητοποιήθηκαν άμεσα οι πηγές δυνάμεις της πυροσβεστικής και ένα ελικόπτερο. Μέσα σε 30 λεπτά τέθηκε υπό έλεγχο πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στη Βραβρώνα Αττικής. Σοβαρό επεισόδιο με έναν τραυματία τα ξημερώματα του Σαββάτου στα Γιαννιτσά. 26χρονος γρονθοκόπησε 27χρονο μετά από φραστικό επεισόδιο που είχαν σε κλαμπ, με αποτέλεσμα ο δεύτερος να χάσει τις αισθήσεις του και να πέσει στο έδαφος. Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Ο δράστης του ξυλοδαρμού συνελήφθη από τις αρχές. Τριμερή συνάντηση Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι για την Ουκρανία πρότεινε στους Ρώσους ο διευθυντής της CIA κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Μόσχα την περασμένη Τρίτη, αναφέρει ο Αμερικανικός ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος. Η κυβέρνηση Τραμπ είχε προτείνει την ιδέα και στο παρελθόν. Ενώ όμως ο Ουκρανός πρόεδρος ήταν σύμφωνος, ο Ρώσος πρόεδρος την είχε απορρίψει. Ιστορική πρόκριση στον τελικό των Μεσογειακών Αγώνων για την εθνική μας ομάδα βόλεϊ των ανδρών, η οποία άφησε εκτός τελικού στο Τάραντο τη διοργανώτρια Ιταλία νικώντας την 3-2 σετ. Απέναντι στη Γαλλία, η Ελλάδα θα διεκδικήσει απόψε στις 9 το χρυσό μετάλλιο. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League, Βόλος και Ηρακλής αναδειχθήκαν ισόπαλοι χθες 1-1 και ο Πανετολικός επικράτησε της Καλαμάτας 2-0. Σήμερα παίζουν Άρης Όφης στις 7.30, Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 8.15 και στις 9 Αστέρας, Ολυμπιακός και Κηφισιά ΑΕΚ. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά βόρειο, βόρειο-ανατολική ως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα επίσης γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρειο-ανατολικά τις πρωινές ώρες και στα υπόλοιπα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο 6 μποφόρ και στα νότιο-ανατολικά τμήματά του πρόσκαιρα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότιο-ανατολικά, θα φτάσει στο Ιόνιο και τα υπηρετικά τους 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης.

Δεκέμβριο του 2000. Ο Ρόμπι Ουίλιαμς κυκλοφορεί το Supreme, ένα από τα τραγούδια που θα χαρακτηρίσουν εκείνη την περίοδο της καριέρας του. Και μέσα στο Supreme υπάρχει κάτι που οι περισσότεροι αναγνωρίζουμε αμέσως. Η χαρακτηριστική μελωδία από το I Will Survive της Gloria Gaynor. Ο Ρόμπι Ουίλιαμς την είχε ακούσει ξανά να τραγουδιέται μαζικά και του κόλλησε στο μυαλό. Έτσι πήρε εκείνη τη γνώριμη μουσική φράση και την ενσωμάτωσε μέσα στο νέο του τραγούδι, δίνοντάς της διαφορετικό ρυθμό και εντελώς βεβαίως νέο πλαίσιο. Γι' αυτό και όταν ακούμε το Supreme, έχουμε από τα πρώτα δευτερόλεπτα εκείνη την παράξενη αίσθηση ότι το τραγούδι είναι καινούριο, αλλά κάπου το έχουμε ήδη ξανακούσει. Κυκλοφορεί στις 11 Δεκεμβρίου του 2000. Και εκείνες τις ημέρες η Αμερική ζει κάτι πρωτοφανές.

Την 1η Ιανουαρίου του 2001, η χώρα γίνεται το 12ο μέλος της Ευρωζώνης. Το ευρώ μπαίνει επίσημα στη ζωή της ελληνικής οικονομίας. Μέσα λοιπόν σε έναν κόσμο που αλλάζει, ακούγεται το Supreme, ένα τραγούδι που μοιάζει θριαμβευτικό, αλλά στο βάθος του μιλά για κάτι πολύ πιο απλό, για την ανάγκη να βρεις κάποιον με τον οποίο να μοιραστείς όλα όσα έχεις καταφέρει.

11 η ώρα, καλημέρα σας και πάλι από τον Sky 100,3. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας παρέας και καλημερίζουμε φυσικά όσους ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας. Κυριακή πρωί, λίγο πιο χαλαρή ρυθμή, ίσως για αρκετούς, αλλά η επικαιρότητα δεν σταματά να μας δίνει αφορμές για ενδιαφέρουσες ιστορίες και έχουμε ακόμη αρκετές.

0: Την επόμενη εβδομάδα στη Γερμανία στείνονται κάλπες. Όχι σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά στην Σαξονία Anhalt. Ένα κρατήδιο της πρώην Ανατολικής Γερμανίας. Μια εκλογική διαδικασία με εξαιρετικά υψηλό διακύβευμα, γιατί οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η ακροδεξιά του AfD ετοιμάζεται για μια ιστορική νίκη. Και ίσως το πιο ενδιαφέρον δεν είναι μόνο πόσοι την ψηφίζουν, αλλά πώς κατάφερε να φτάσει μέχρι εδώ. Ένα κόμμα που για χρόνια βρισκόταν στο περιθώριο του γερμανικού πολιτικού συστήματος, καταφέρνει σήμερα να εμφανίζεται σε ένα σημαντικό κομμάτι των ψηφοφόρων ως η δύναμη της αλλαγής. Ταυτόχρονα όμως έχει αλλάξει και τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνεί. Λιγότερη εικόνα του οργισμένου ακραίου πολιτικού, περισσότερα social media, καθημερινή γλώσσα, χαμόγελο και απλά μηνύματα για πολύ σύνθετα προβλήματα. Και εδώ βρίσκεται ίσως το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, πώς ένα σκληρό πολιτικό μήνυμα γίνεται επικοινωνιακά ελκυστικό, γιατί λειτουργεί και τι μας λέει η άνοδος του AfD για μια ευρύτερη μετατόπιση που βλέπουμε όχι μόνο στη Γερμανία αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Για να το συζητήσουμε, μαζί μας είναι ο διεθνολόγος και πολιτικός αναλυτής, ο κύριος Θεόδωρος Τσίκας. Κύριε Τσίκα, καλή σας ημέρα, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
1: Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Καρυμπίδη.
0: Να ξεκινήσουμε, αν θέλετε, λίγο με τα βασικά. Τι είναι η Σαξονία Anhalt και γιατί μια εκλογή σε ένα κρατήδιο της Ανατολικής Γερμανίας έχει αποκτήσει τόσο μεγάλη πολιτική σημασία.
1: Ναι, πρώτα απ' όλα είπατε ένα στοιχείο στην ερώτησή σας. Είναι ένα από τα κρατήδια που προέρχονται από την παλιά Ανατολική Γερμανία. Για λόγους ιδιαιτεροτήτων, που μπορούμε ίσως κάποια στιγμή να τους συζητήσουμε, η ακροδεξιά σε αυτά τα κρατήδια έχει εδώ και αρκετά χρόνια ισχυρή δύναμη. Δηλαδή εμφανίζεται ως διεκδικήτρια νίκης ορισμένα από αυτά ή εν πάση περιπτώσει έχει βάση κοινωνική, σταθερή, υποστηρικτική σε πολλά από αυτά τα κρατήδια. Τώρα, ειδικά σε αυτό το κρατήδιο, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πρώτον ότι είναι πρώτη δύναμη, θα έρθει πρώτο κόμμα, η AfD, εναλλακτική για τη Γερμανία. Το πιο σημαντικό κατά τη γνώμη μου είναι ότι έχει πολλές πιθανότητες να κερδίσει την αυτοδυναμία. Το λέω αυτό, αν επιτρέψετε λίγο, το λέω αυτό, διότι όπως ξέρουμε στη Γερμανία και σε επίπεδο κεντρικού κράτους, ομοσπονδιακού κράτους, αλλά και σε επίπεδο κρατηδίων, δεν υπάρχουν αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Λόγω του εκλογικού συστήματος είναι όλες κυβερνήσεις συνεργασίας.
0: Πολύ σωστά.
1: Άρα, το θέμα είναι το εξής. Εάν είναι πρώτο κόμμα χωρίς αυτοδυναμία, δεν δημιουργείται μείζον ζήτημα. Φυσικά τα προβλήματα υπάρχουν, διότι νομίζω ότι τα υπόλοιπα κόμματα έχουν επιδείξει στη Γερμανία και σε τοπικό και σε κεντρικό επίπεδο την οριμότητά τους να σχηματίζουν κυβερνήσεις αφήνοντας απ' έξω την ακροδεξιά. Ναι. Αν όμως κερδίσει αυτοδυναμία, πράγματι αυτό θα είναι ένα ιστορικό προηγούμενο, αρνητικό φυσικά.
0: Να σταθούμε λίγο, αν μου επιτρέπετε, λίγο στην επικοινωνία. Βλέπουμε υποψηφίους του AfD να εμφανίζονται χαμογελαστοί, προσιτοί, πολύ ενεργοί στα social media επίσης, μακριά από την παραδοσιακή εικόνα αυτού του θυμωμένου ακραίου πολιτικού. Είναι αυτή μια νέα μορφή λαϊκισμού? Ένα πολύ δηλαδή σκληρό μήνυμα μέσα σε μια πολύ πιο φιλική συσκευασία, αν μου επιτρέπετε.
1: Ναι. Κοιτάξτε, ακολουθούν και αυτοί τις μεθόδους της σύγχρονης πολιτικής, κύριε Καρυμπίδη, έτσι. Ναι. Όλοι προσαρμόζονται στον μεγαλύτερο ή στον μικρότερο βαθμό σε αυτόν τον τρόπο με τον

0: οποίων κινείται η, ας πούμε, η πολιτική ζωή και φυσικά αξιοποιούν όλα τα εργαλεία που τους, που τους δίνονται και που τους δίνει και η δημοκρατία, για να είμαστε ειλικρινείς. Έτσι, δηλαδή αξιοποιούν τις δυνατότητες που δίνει η δημοκρατία σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις για να περνάνε το δικό τους μήνυμα. Το επικίνδυνο εδώ είναι το εξής, ότι ειδικά σε αυτό το κρατήδιο, όχι μόνο, αλλά ειδικά και σε αυτό το κρατήδιο της Αξονίας Anhalt, η υπηρεσία προάσπισης του συντάγματος στη Γερμανία, η Γερμανία το έχει αυτό με τα πολεμικά, ακριβώς λόγω του παλιού σκοτεινού παρελθόντος της, για να μπορεί να παρακολουθεί ακραίες δυνάμεις που μπορούν να απειλούν το δημοκρατικό πολίτευμα. Έχει λοιπόν η υπηρεσία προάσπισης του συντάγματος στη Γερμανία πει, έχει περιπόβεση, ότι το AfD στη Σαξονία Anhalt είναι αποδεδειγμένα ακροδεξιά εξτρεμιστική οργάνωση.
1: Βεβαίως.
0: Δεν έχει φτάσει μέχρι του σημείου να ζητήσει την απαγόρευσή του, αλλά έχει πει ότι είναι αποδεδειγμένα ακροδεξιά ρατσιστική οργάνωση. Γιατί δεν είναι παντού ακριβώς το ίδιο. Ο δε επικεφαλής του, ο οποίος είναι πολύ πιθανό, όχι πολύ πιθανό, είναι πιθανό εάν πάρει αυτοδύναμη κυβέρνηση να είναι ο πρωθυπουργός του τοπικού κρατηδίου,
1: yeah,
0: είναι άνθρωπος ο οποίος έχει συνεργάτες που προέρχονται από φιλονεοναζιστικές οργανώσεις, κυρίως από την νεολαία του κόμματος, η οποία έχει απαγορευτεί, διότι έχει θεωρηθεί ανοιχτά νεοναζιστική. Άρα εδώ πέρα συνδυάζουμε το γελαστό πρόσωπο, την χρήση των social media, την στρογγυλή κατά κάποιο τρόπο διατύπωση απόψεων, με συνεργασία με ανθρώπους που είναι πραγματικά επικίνδυνοι για το δημοκρατικό πολίτευμα στη Γερμανία.
1: Αν μου επιτρέπετε, πόσο μεγάλο μέρος της επιτυχίας της όμως του AfD βασίζεται τελικά σε αυτή την απλοποίηση, δηλαδή στο να προσφέρει πολύ εύκολες και καθαρές απαντήσεις για ζητήματα όπως το μεταναστευτικό, όπως είναι η οικονομία, όπως είναι το γενικότερα το πλαίσιο Ευρώπη, που στην πραγματικότητα όμως είναι εξαιρετικά σύνθετα.
0: Είναι ακριβώς. Κοιτάξτε, οι επιτυχίες που έχουν γενικά οι λαϊκιστικές δυνάμεις, και εδώ πέρα στην περίπτωσή μας οι ακροδεξοί, είναι ακριβώς ότι προσφέρουν απλουστευτικές λύσεις, υπεραπλουστευτικές λύσεις. Του λένε τι φταίει για την ανεργία, ο ξένος, ο μετανάστης, ο πρόσφυγας. Τι φταίει για την οικονομία, οι κακές ελίτ που διοικούν μόνες τους, επωφελούνται μόνες τους. Δεν σου αφήνουν εσένα τη δυνατότητα, ας πούμε, να προχωρήσεις. Τι φταίει για τη δυσπραγία, φταίει η κακιά Ευρώπη, φταίει η παγκοσμιοποίηση, φταίει. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι πολύ εύκολο για ένα τμήμα φυσικά του εκλογικού σώματος, το οποίο όμως πολλές φορές σου δίνει τη δυνατότητα να παίξει σημαντικό ρόλο στην πολιτική ζωή. Όταν λοιπόν υπάρχουν ορισμένες κοινωνικές συνθήκες ιδιαιτερότητες, όπως στην Ανατολική Γερμανία, στην οποία υπάρχουν άνθρωποι που αισθάνονται ότι είναι σε δεύτερη μοίρα, ότι δεν τους υπολογίζουν οι υπόλοιποι Γερμανοί, δηλαδή της παλιάς Δυτικής Γερμανίας, παρότι και εδώ θέλω να το τονίσω, δεν έχει σημασία εάν αυτή η φόβη, εάν αυτό το αίσθημα ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αυτή είναι η πρόσληψη που έχουν οι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Διότι πρέπει να σας πω ότι στην Ανατολική Γερμανία έχουν πέσει πάρα πολλές επενδύσεις, τεράστια κεφάλαια, προκειμένου να προχωρήσει. Όμως το αίσθημα ότι είναι σε δεύτερη μοίρα, ότι δεν έχουν προχωρήσει τόσο όσο στα παλιά δυτικογερμανικά, ας πούμε, κρατήδια κτλ., είναι ένα εργαλείο στα χέρια της ακροδεξιάς να μπορεί να το αξιοποιεί.
1: Και δείχνει και αυτό το αποτύπωμα του σύγχρονου λαϊκισμού που χρησιμοποιεί, αν μου επιτρέπετε, το μότο: εγώ είμαι σαν εσένα, καταλαβαίνω όσα οι άλλοι αγνοούν. Κάπως έτσι, ναι, προσπαθούν να πει στον κόσμο.
0: Ναι, ναι, ναι. Είμαι ένας από εσάς.
1: Έτσι,
0: είμαι ένας από εσάς. Ναι, ναι.
1: Να δούμε λίγο και την επόμενη μέρα. Τα υπόλοιπα γερμανικά κόμματα εξακολουθούν να αρνούνται βεβαίως μέχρι αυτή τη στιγμή συνεργασία με το AfD. Αν όμως ένα κόμμα φτάσει σε τόσο υψηλά ποσοστά, μπορεί αυτή η στρατηγική να συνεχιστεί ή κινδυνεύει και η ίδια η απομόνωσή του να ενισχύσει, για παράδειγμα, το αφήγημα ότι όλοι έχουν συνασπιστεί εναντίον μας και του δώσει δηλαδή επιπλέον δυναμική μια τέτοια πρακτική?
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή αυτό που αυτοί το λένε στη Γερμανία, σε διάφορες χώρες υπάρχουν ειδικές ορολογίες για το πώς, ας πούμε, δεν συνεργαζόμαστε με την ακροδεξιά. Στη Γερμανία το λένε τείχος προστασίας για τη δημοκρατία, που σημαίνει ότι κανένα από τα κόμματα του δημοκρατικού πολιτικού τόξου δεν δέχεται να συνεργαστεί με την ακροδεξιά και ειδικά με την AfD. Κοιτάξτε, αυτό νομίζω ότι θα συνεχιστεί, διότι η Γερμανία έχει και το σκοτεινό νεοναζιστικό παρελθόν πρώτου πολέμου και είναι ακόμα ταμπού για πολλές. Νομίζω ευτυχώς είναι ταμπού για να μην συνεργάζεσαι, για να μην τη φέρνεις, ας πούμε, στην εξουσία την ακροδεξιά. Νομίζω ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι ότι ορισμένες πολιτικές δυνάμεις, κυρίως στα δεξιά του πολιτικού φάσματος, το συντηρητικό πολιτικό τμήμα, να μπαίνουν στο πειρασμό να μετατοπίζουν τις πολιτικές θέσεις τους, πηγαίνοντάς τες πιο κοντά στις θέσεις της ακροδεξιάς, φοβούμενες να μην χάνουν ψήφους από τα ακροδεξιά.
1: Ή να αντιγράφουν, αν μου επιτρέπετε, τουλάχιστον επικοινωνιακή πολιτική.
0: Ναι, επομένως καταλαβαίνετε ότι δι' αυτού του τρόπου περισσότερο νομιμοποιείται η ακροδεξιά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή όταν μπορεί και περνάει την ατζέντα της, π.χ. στο μεταναστευτικό προσφυγικό ή να κλείνουν τα σύνορα ή στην επαναστηνικοποίηση ευρωπαϊκών πολιτικών κλπ. Αυτό νομίζω ότι είναι μεγαλύτερος κίνδυνος, διότι έτσι νομιμοποιεί την ατζέντα της και ουσιαστικά φαίνεται και η ίδια νομιμοποιημένη. Διότι άμα σου λέει, να, και άλλα πολιτικά κόμματα εφαρμόζουν αυτά που εγώ έλεγα και παλιότερα νιώθησαν. Αυτό το θεωρώ πολύ, πολύ πιο σημαντικό και το έχουμε δει σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Σε αυτό ήθελα να σταθούμε, κύριε Τσίκα, και να το φέρουμε και για το τέλος της κουβέντας μας και πιο κοντά σε εμάς. Γιατί πρέπει να ενδιαφέρει έναν Έλληνα πολίτη τι συμβαίνει σε ένα κρατήδιο της Ανατολικής Γερμανίας, τι θα μπορούσε να σημαίνει μια ακόμη ισχυρότερη AfD για τη στάση της Γερμανίας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη μετανάστευση, στο Ουκρανικό, να πούμε, αλλά και συνολικά για τις ισορροπίες στην Ευρώπη.
0: Βεβαίως, έχετε δίκιο. Κοιτάξτε, τον ενδιαφέρει. Πρώτα απ' όλα διότι αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την απειλή της Ρωσίας, το σκληρό ανταγωνισμό της Κίνας και την πίεση του Προέδρου Τραμπ από τις ΗΠΑ. Άρα η Ευρώπη πρέπει να κάνει περισσότερα βήματα προς τα μπρος. Δηλαδή θέλουμε περισσότερη Ευρώπη, να το πω έτσι. Επιτάχυνση και βάθηση της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Η άνοδος της ακροδεξιάς και μάλιστα σε μια σημαντική χώρα, την πιο σημαντική ίσως που είναι η Γερμανία, αλλά και σε άλλες χώρες που βλέπουμε, ουσιαστικά οθεί προς το να κάνει η Ευρώπη βήματα πίσω. Διότι η ακροδεξή είναι εναντίον της ευρωπαϊκής ενοποίησης και σου λένε μόνο το εθνικό κράτος θα μας σώσει. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Το εθνικό κράτος θα υποστεί είτε. Δεν μπορεί στο πλαίσιο πλέον του εθνικού κράτους να βρει πολλές λύσεις για πολύ σημαντικά θέματα. Θέλει ευρωπαϊκές και πολλές φορές και παγκόσμιες λύσεις, αλλά αυτό είναι διαφορετικό. Άρα, μια Ευρώπη η οποία θα γίνεται ολοένα πιο αδύναμη, πιστεύω ότι αυτό ενδιαφέρει την Ελλάδα, διότι η Ελλάδα έχει συμφέρον από μια ισχυρή Ευρώπη και όχι από μια αδύναμη Ευρώπη.
1: Κύριε Τσίπρα, ναι, παρακαλώ,
0: ναι, όχι, αυτό ήθελα να πω, κυρίως και για το Ουκρανικό, επειδή είπατε,
1: ναι,
0: αυτές οι δυνάμεις οι περισσότερες είναι φιλικές προς τον Πούτιν. Κάποια από αυτά τα κόμματα ενισχύουν και χρηματοδοτούνται από τον Πούτιν και προφανώς θα δημιουργηθεί μεγαλύτερη πίεση στο να αφήσουμε την Ουκρανία, ένα κράτος που έχει δεχτεί τη ρωσική επίθεση, ανυπεράσπιση απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Τσίκα, για τη συζήτηση και κυρίως γιατί μας βοηθήσατε να δούμε τι υπάρχει πίσω από τα ποσοστά και τις δημοσκοπήσεις. Και νομίζω ότι το ενδιαφέρον όλων μας θα πρέπει να στραφεί την επόμενη Κυριακή και σε αυτές τις κάλπες που στείνονται σε ένα γερμανικό κρατήδιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

Παραμένοντας λίγο εκτός συνόρων, σήμερα συμπληρώνονται 6 μήνες από την έναρξη του πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ με το Ιράν. Και ίσως τώρα που τα μεγάλα στρατιωτικά πλήγματα έχουν περιοριστεί και η Ουάσιγκτον επιστρέφει περισσότερο στην οικονομική πίεση, μπορούμε να δούμε λίγο καθαρότερα τι άφησε πίσω του αυτό το εξάμηνο. Γιατί στην αρχή ο Ντόναλντ Τραμπ μιλούσε για μια σύντομη επιχείρηση, είχε προβλέψει ακόμη ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να τελειώσει μέσα σε 4 εβδομάδες. 6 μήνες αργότερα, όμως το Ιράν δεν έχει συνθηκολογήσει και το στενό του Ορμούς παραμένει σοβαρά διαταραγμένο. Η Τεχεράν έχει υποστεί πολύ μεγάλες ζημιές. Έχουν πληγεί στρατιωτικές εγκαταστάσεις, η αεράμινα και οι πυρηνικές υποδομές του, ενώ η οικονομία της βρίσκεται σε ακόμη μεγαλύτερη πίεση. Αλλά το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει πυράβλους και ντρόν, να μπορεί να απειλεί την αυσιπλοεία και να προκαλεί προβλήματα στις αμερικανικές δυνάμεις και στους συμμάχους τους στην περιοχή. Με απλά λόγια, τραυματίστηκε σοβαρά, αλλά δεν εξουδετερώθηκε. Υπάρχει βέβαια και ένα αποτέλεσμα που η Ουάσιγκτον θεωρεί σημαντικό. Οι επιθέσεις φαίνεται ότι καθυστέρησαν το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Οι Αμερικανικές υπηρεσίες εκτιμούν ότι ο χρόνος που θα χρειαζόταν το Ιράν για να συγκεντρώσει αρκετό πυρηνικό υλικό για ένα όπλο μπορεί να έχει πλέον αυξηθεί. Κανείς όμως δεν γνωρίζει με βεβαιότητα την πραγματική κατάσταση, γιατί οι διεθνείς επιθεωρητές δεν έχουν επιστρέψει στις εγκαταστάσεις και εκατοντάδες κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου παραμένουν εκτός του πλήρους ελέγχου. Και ο πόλεμος βεβαίως δεν έμεινε μέσα στα σύνορα του Ιράν. Το στενό του Ορμούζ, από όπου περνούσε περίπου το 1/5 της παγκόσμιας ενεργειακής τροφοδοσίας, αναστατώθηκε. Το πετρέλαιο ακριβένει, οι μεταφορές κοστίζουν περισσότερο και οι οικονομίες του κόλπου έχουν δεχθεί πολύ ισχυρό πλήγμα. Το Brent έφτασε κάποια στιγμή, να θυμίσουμε, και πάνω από τα 120 δολάρια και φέτος κινείται κατά μέσο όρο περίπου 20 δολάρια υψηλότερα από πέρυσι. Υπάρχει όμως και ένας λογαριασμός που πληρώνουν οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες και δεν είναι άλλο από το πολιτικό κόστος. Ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται για μια προεκλογική μάχη στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου και σίγουρα οι κάλπες στείνονται με φόντο αυτόν τον πόλεμο στο Ιράν.

ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας, για τις καλημέρες σας. Καλημέρα, Άση Μίλια, που μας στέλνει στη δική σου καλημέρα από το Πέραμα. Ευχαριστούμε τον φίλο τον Χρήστο και τον φίλο τον Ιωάννη για το δικό τους πολιτικό σχόλιο πάνω στην συζήτηση που κάναμε πριν για την άνοδο του ΑΕΒΤΕ και την επόμενη μέρα ακόμη και της Ευρώπης με μια πιθανή νίκη σε αυτές τις κάλπες, τις κρίσιμες κάλπες που στείνονται στη Γερμανία. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ.

0: φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
1: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
2: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Κούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, η Αυτοκρατορία των Πάγων. Ένας αδίστακτος δικτάτορας από τη μακρινή παγετωνία απειλεί να καταστρέψει τον κόσμο. Θα τα καταφέρει την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Hondo Center.
11: Τρία ονόματα. Τρεις απόψεις. Τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
12: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
11: Γιάννης Τζούνος.
13: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
14: Και τελείωσε η υπόθεση.
11: Νότης Παπαδόπουλος.
15: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
11: Παίζουν 3-on-3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3-on-3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
16: Πώς εδώ ήτανε.
17: Γεια σας.
14: Καταπληκτικό.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Χειροπιαστή ανακούφιση χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη αναρτησή του την πρωτοβουλία για χαμηλότερες τιμές σε βασικά καταναλωτικά αγαθά όπως τρόφιμα, είδη διαβίωσης και σχολικά είδη. Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης των Τιμών αφορά μέχρι στιγμής περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων με μειώσεις που κυμαίνονται από 5-30%. Τουλάχιστον ένας νεκρός και 5 τραυματίες είναι ο απολογισμός από περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε rave party στην Ελβετία. Ο δράστης ή οι δράστες αναζητούνται, δεν έχει ξεκαθαριστεί το κίνητρο. Χωρίς συνεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 10 το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στο Δημηνιό Κορινθίας. Άμεσα, μέσα σε 30 λεπτά, τέθηκε υπό έλεγχο φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στη Βραβρώνα. Σοβαρό επεισόδιο με έναν τραυματία σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στα Γιαννιτσά. 26χρονος γρονθοκόπησε 27χρονο έπειτα από φραστικό επεισόδιο που είχαν σε κλαμπ. Με αποτέλεσμα ο δεύτερος να χάσει τις αισθήσεις του και να πέσει στο έδαφος. Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Ο δράστης του ξυλοδαρμού συνελήφθη από τις αρχές. Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι προετοιμάζει μαζικές επιθέσεις κατά των εγκαταστάσεων του ενεργειακού τομέα της Ουκρανίας. Οι ρωσικές ενόπλες δυνάμεις ξεκίνησαν τις προετοιμασίες, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας. Η Ισλανδία δεν αναμένεται να επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς το χθεσινό δημοψήφισμα το όχι έχει αποκτήσει προβάδισμα που φαίνεται πολύ δύσκολο να ανατραπεί. Συγκεκριμένα, το όχι προηγείται του ναι κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες, με ποσοστό 52,5%. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

11 και 33 πρώτα λεπτά εδώ στον Sky 100,3. Το Κυριακάτικο πρωινό προχωρά και εμείς έχουμε ακόμη μισή ώρα παρέα μπροστά μας. Καλημέρα και σε όσους μας συναντάτε τώρα, όπου και αν βρίσκεστε. Κρατήσαμε για αυτό το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μερικές ακόμη ιστορίες που αξίζει να ακούσουμε χωρίς βιασύνη. Άλλωστε, πολλές φορές δεν χρειάζεται μια είδηση να είναι η μεγαλύτερη της ημέρας για να είναι ενδιαφέρουσα, αρκεί να μας βοηθά να καταλάβουμε λίγο καλύτερα κάτι που αλλάζει γύρω μας. Πάμε λοιπόν παρακάτω.

Ακούσατε πριν και στους τίτλους ειδήσεων πως η Ισλανδία είπε τελικά όχι. Όχι όμως την Ευρωπαϊκή Ένωση, γενικά και αόριστα. Οι πολίτες κλήθηκαν να αποφασίσουν αν η χώρα πρέπει να ξαναρχίσει τις διαπραγματεύσεις για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και με την καταμέτρηση ουσιαστικά ολοκληρωμένη, το όχι επικράτησε με περίπου 52,5% έναντι 47,5% του ναι. Η διαφορά δεν ήταν μεγάλη, αλλά το αποτέλεσμα έχει πολιτικό βάρος. Η Ισλανδία, να θυμίσουμε, είχε υποβάλει αίτηση ένταξης το 2009, μέσα στην οικονομική κρίση, όμως οι συνομιλίες σταμάτησαν λίγα χρόνια αργότερα. Και τώρα, παρά τον πόλεμο στην Ουκρανία, την αυξανόμενη ένταση στην Αρκτική και τη γενικότερη αβεβαιότητα στις σχέσεις Ευρώπης και ΗΠΑ, οι Ισλανδοί επέλεξαν να μην ξανανοίξουν αυτή την πόρτα. Το βασικό επιχείρημα όσων ψήφισαν όχι ήταν η κυριαρχία. Και κυρίως ο έλεγχος της αλίας, ενός τομέα κρίσιμου για την οικονομία και την ταυτότητα της χώρας. Πολλοί φοβούνται ότι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είχαν μικρότερο έλεγχο στις θάλασσες και στους αλιευτικούς πόρους τους. Και εδώ βρίσκεται, αν μου επιτρέπετε, το παράδοξο. Η Ισλανδία είναι ήδη πολύ κοντά στην Ευρώπη, συμμετέχει στην ενιαία αγορά μέσω του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και εφαρμόζει μεγάλο μέρος της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, χωρίς όμως να έχει ψήφο στα θεσμικά όργανα της Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και ο μεγαλύτερος εμπορικός της εταίρος. Για τις Βρυξέλλες το αποτέλεσμα είναι ένα μικρό αλλά σαφές πλήγμα. Η ένταξη της Ισλανδίας θα ενίσχυε την ευρωπαϊκή παρουσία στον Βόρειο Ατλαντικό και στην Αρκτική. Και σίγουρα θα έδινε και ένα θετικό μήνυμα σε μια περίοδο που η διεύρυνση της Ένωσης έχει ξαναμπεί δυναμικά στην ατζέντα. Η Ισλανδία λοιπόν παραμένει πολύ κοντά στην Ευρώπη, αλλά προς το παρόν επιλέγει να μείνει έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Από αύριο η ελληνική πολιτική μπαίνει ουσιαστικά σε ρυθμούς Θεσσαλονίκης. Το επόμενο Σάββατο ανοίγει η 90η Διεθνής Έκθεση και όπως συμβαίνει κάθε Σεπτέμβριο, το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στην ίδια την έκθεση. Η ΔΕΘ λειτουργεί εδώ και χρόνια σαν την ανεπίσημη έναρξη της νέας πολιτικής περίοδου και φέτος έχει ακόμη μεγαλύτερο βάρος, καθώς πλέον η απόσταση από τις εθνικές εκλογές του 2027 μικραίνει αισθητά. Η πρώτη παράμετρος είναι φυσικά το κυβερνητικό πακέτο. Στο οικονομικό επιτελείο μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές τις παρεμβάσεις που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο. Το συνολικό κόστος μπορεί να ξεπεράσει το 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ και στο τραπέζι βρίσκονται φορολογικές ελαφρύνσεις, αλλαγές για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παρεμβάσεις για οικογένειες, συντάξεις, μισθούς, αλλά και το στεγαστικό. Το τελικό μείγμα όμως είναι αυτό που θα δείξει και ποιες κοινωνικές ομάδες επιλέγει η κυβέρνηση να βάλει περισσότερο στο επίκεντρο. Υπάρχει όμως και μια δεύτερη μάχη που αρχίζει πριν ακόμη ανέβει ο Πρωθυπουργός στο βήμα. Την Τετάρτη, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει στη Θεσσαλονίκη το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, επιλέγοντας ουσιαστικά να ανοίξει πρώτος τη συζήτηση για την οικονομία. Και μια μέρα αργότερα, στο Ηράκλειο, ο Νίκος Ανδρουλάκης επιχειρεί να δώσει ένα ισχυρό πολιτικό συμβολισμό στη φετινή επέτειο ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ, πριν από την δική του παρουσία στη ΔΕΘ. Έτσι, η εβδομάδα που ξεκινά δεν έχει μόνο μια αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, έχει και μια ξεχωριστή μάχη μέσα στην αντιπολίτευση για το ποιος μπορεί να εμφανιστεί πιο πιστικά ως εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Και γι' αυτό φέτος η ΔΕΘ ίσως μας πει περισσότερα για το πολιτικό φθινόπωρο που αρχίζει, παρά μόνο για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν από το βήμα της.

Και στη Θεσσαλονίκη θα υπάρχουν και δύο πολύ διαφορετικές εικόνες. Από την μια, ο Πρωθυπουργός στο βήμα της Διεθνούς Έκθεσης να παρουσιάζει τις οικονομικές και πολιτικές προτεραιότητες της κυβέρνησης, και λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα, τρακτέρ στους δρόμους και αγρότες συγκεντρωμένοι στο Λευκό Πύργο. Οι αγρότες αποφάσισαν να κατέβουν στη Θεσσαλονίκη με τρακτέρ. Το ραντεβού έχει δοθεί για τις 5 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο, την ίδια ημέρα με τα εγκαίνια της έκθεσης, και δεν πρόκειται για μια ξαφνική κινητοποίηση. Να θυμίσουμε πως όταν αποχώρησαν από τα μπλόκα τον περασμένο χειμώνα, είχαν ήδη προειδοποιήσει ότι εάν τα προβλήματα παρέμεναν, θα επέστρεφαν στη ΔΕΘ. Τώρα μιλούν για υψηλό κόστος παραγωγής, χαμηλές τιμές, πεκρεμείς πληρωμές και προβλήματα στις αγροτικές ενισχύσεις. Και κάπως έτσι η Θεσσαλονίκη θα γίνει το επόμενο Σαββατοκύριακο ένα ενδιαφέρον πολιτικό σκηνικό. Μέσα στην έκθεση θα ακούμε τι σχεδιάζει η κυβέρνηση για την οικονομία. Έξω από αυτήν, διαφορετικές κοινωνικές ομάδες θα επιχειρούν να εξηγήσουν τι δεν λειτουργεί ακόμη στην καθημερινότητά τους. Και ανάμεσα σε αυτές τις δύο εικόνες θα βρίσκεται ένα μεγάλο μέρος της πολιτικής συζήτησης που σίγουρα θα μας απασχολήσει όλο το φθινόπωρο.

μια τηλεοπτική πρόταση από εμάς για εσάς. Από αύριο Δευτέρα, 31 Αυγούστου, η Νάνση Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος υποδέχονται τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Sky με το ολοκένουργιο στούντιο στις 3. Καθημερινά λοιπόν, 3 η ώρα το απόγευμα, οι δύο δημοσιογράφοι παρουσιάζουν ένα πολυθεματικό μαγκαζίνο που εστιάζει στην ουσία της επικαιρότητας, της καθημερινότητας και βέβαια της ψυχαγωγίας. Μια εκπομπή γεμάτη κουβέντα για όλα όσα χωράνε στο απόγευμά μας και το κάνουν λίγο καλύτερο.

Να ρίξουμε για μια ματιά στο ουκρανικό μέτωπο. Εκεί όσο περισσότερο διαρκεί ο πόλεμος, τόσο μεγαλύτερη γίνεται για τη Ρωσία, όπως φαίνεται, μια πολύ πρακτική ανάγκη. Να βρίσκει συνεχώς νέους ανθρώπους για το μέτωπο. Και αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι πλέον πού τους αναζητά. Τα προηγούμενα χρόνια η Μόσχα στράφηκε σε κρατούμενους, σε ανθρώπους με οικονομικά προβλήματα, μετανάστες, ακόμη και φοιτητές, προσφέροντας χρήματα, διαγραφή ποινών ή άλλα κίνητρα για να υπογράψουν στρατιωτικά συμβόλαια. Τώρα η δεξαμενή φαίνεται πως ανοίγει ακόμη περισσότερο. Αλλαγές στη ρωσική νομοθεσία επιτρέπουν τη στρατολόγηση καταδικασμένων για ακόμη περισσότερες κατηγορίες σοβαρών αδικημάτων. Ανάμεσά τους, άνθρωποι με καταδίκες για λαθρεμπόριο όπλων και ναρκωτικών, συμμετοχή σε εγκληματικές οργανώσεις, οργανωμένες ληστείες, ακόμη και παράνομη διακίνηση μεταναστών. Και σύμφωνα με τις Ουκρανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών, εξετάζεται πλέον και η στρατολόγηση ορισμένων κατηγοριών γυναικών που βρίσκονται στις φυλακές. Το Κίεβο υποστηρίζει ότι πίσω από αυτές τις κινήσεις βρίσκεται ένα πολύ μεγαλύτερο σχέδιο. Η Ρωσία φέρεται να θέλει να εξασφαλίσει ακόμη 600.000 στρατιώτες μέσα στο 2026 και το 2027. Το ενδιαφέρον όμως βρίσκεται πέρα από τον ίδιο αυτόν τον αριθμό. Για χρόνια η Ρωσία προσπάθησε να αποφύγει μια νέα γενικευμένη επιστράτευση, επειδή ένα τέτοιο μέτρο μεταφέρει τον πόλεμο πολύ πιο άμεσα μέσα στη ρωσική κοινωνία. Έτσι αναζητά ανθρώπους όπου μπορεί να τους βρει. Και όσο οι παραδοσιακές δεξαμενές περιορίζονται, τα κριτήρια φαίνεται να διευρύνονται. Αυτό είναι και το πραγματικό μήνυμα αυτής της πληροφορίας και αυτής της είδησης. Έπειτα από τόσα χρόνια πολέμου, η Μόσχα δεν αναζητά απλώς περισσότερους στρατιώτες, αναζητά πλέον όλο και περισσότερους τρόπους για να βρει ποιος μπορεί να γίνει στρατιώτης.

να σας μεταφέρω μια ενδιαφέρουσα έρευνα που αλλιεύσαμε αυτή την εβδομάδα και νομίζω ότι αφορά σχεδόν τους πάντες. Όσους έχουν παιδιά που σκέφτονται τι θα σπουδάσουν, όσους βρίσκονται ήδη στην αγορά εργασίας, αλλά και όσους αναρωτιούνται αν η δουλειά που κάνουν σήμερα θα υπάρχει με την ίδια μορφή σε 10 χρόνια. Οι νέες προβλέψεις λοιπόν του Αμερικανικού Γραφείου Στατιστικής Εργασίας για την περίοδο μέχρι το 2035 δείχνουν μια αγορά που αλλάζει σε τρεις κυρίως κατευθύνσεις. Γερνάμε, χρειαζόμαστε περισσότερη ενέργεια και παράγουμε όλο και περισσότερα δεδομένα. Και αυτό φαίνεται καθαρά στα επαγγέλματα που αναμένεται να έχουν τη μεγαλύτερη ανάπτυξη. Στην κορυφή λοιπόν βρίσκονται επαγγέλματα υγείας. Νοσηλευτές με αυξημένες αρμοδιότητες, βοηθοί φυσικοθεραπείας, στελέχη υπηρεσιών υγείας. Συνολικά ο κλάδος της υγείας και της κοινωνικής φροντίδας αναμένεται να δημιουργήσει περίπου το 1 τρίτο των νέων θέσεων εργασίας. Μεγάλη ανάπτυξη προβλέπεται και στην ενέργεια, εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών, τεχνική ανεμογεννητριών βρίσκονται ανάμεσα στα ταχύτερα αναπτυσσόμενα επαγγέλματα και έχει ενδιαφέρον ότι για ορισμένες από αυτές τις δουλειές δεν απαιτείται απαραίτητα πανεπιστημιακό πτυχίο, αλλά τεχνική κατάρτιση. Και φυσικά υπάρχει η τεχνητή νοημοσύνη. Οι αναλυτές δεδομένων, οι ειδικοί κυβερνοασφάλειας και οι επαγγελματίες που σχεδιάζουν και υποστηρίζουν υπολογιστικά συστήματα αναμένεται να έχουν όλο και μεγαλύτερη ζήτηση. Η ίδια όμως η τεχνητή νοημοσύνη θα περιορίσει και αρκετές πιο επαναλαμβανόμενες διοικητικές και γραμματιακές εργασίες, σύμφωνα με την έρευνα. Άρα η τεχνολογία δεν εξαφανίζει απλώς δουλειές, δημιουργεί καινούργιες ανάγκες γύρω από τα δεδομένα, τα κέντρα δεδομένων, την ενέργεια και την ασφάλεια των συστημάτων. Και υπάρχει και μια ακόμη ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια. Τα επαγγέλματα που αναπτύσσονται γρηγορότερα σε ποσοστό δεν είναι πάντα εκείνα που θα δημιουργήσουν τις περισσότερες θέσεις. Μεγάλο αριθμό νέων εργαζομένων θα χρειαστούν και πολύ πιο γνώριμα επαγγέλματα, όπως οι νοσηλευτές, οι φροντιστές στο σπίτι, οι προγραμματιστές και οι εργαζόμενοι στην εστίαση. Φυσικά πρόκειται για προβλέψεις που αφορούν τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά οι δυνάμεις που τις δημιουργούν είναι πολύ ευρύτερες. Η γύριανση του πληθυσμού, η ενεργειακή μετάβαση και η εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης δεν σταματούν στα αμερικανικά σύνορα. Το 2035 θα χρειαζόμαστε λοιπόν ανθρώπους που ξέρουν να δουλεύουν με την τεχνολογία, αλλά θα χρειαζόμαστε εξίσου ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν έναν ασθενή, να επισκευάζουν μια ανεμογεννήτρια ή να εγκαθιστούν ένα φωτοβολταϊκό. Και αυτή είναι μια πολύ χρήσιμη πληροφορία για όποιον σήμερα σκέφτεται το επόμενο επαγγελματικό του βήμα.

Και να κλείσουμε με λίγο πολιτισμό. Όταν σκεφτόμαστε την Πομπία, συνήθως έχουμε μπροστά μας εικόνες. Δρόμους, σπίτια, τοιχογραφίες, αντικείμενα και ανθρώπους που έμειναν παγωμένοι στον χρόνο μετά την έκρηξη του Βεζούβιου το 79 μετά Χριστόν. Τώρα όμως οι επιστήμονες επιχειρούν να ανασυνθέσουν και κάτι πολύ πιο δύσκολο, τις μυρωδιές της αρχαίας πόλης. Για πρώτη φορά ερευνητές ανέλυσαν τις τάχτες που είχαν παραμείνει μέσα σε μικρά οικιακά θυμιατήρια και κατάφεραν να εντοπίσουν τι έκαιγαν οι κάτοικοι της Πομπίας στις καθημερινές θρησκευτικές τελετουργίες τους. Βρήκαν ίχνη από τοπικά φυτά, ξύλο, δάφνη, καρπούς. Βρήκαν όμως και κάτι πολύ πιο ενδιαφέρον. Αρωματικές ρητίνες που δεν υπήρχαν στην Ιταλία και είχαν φτάσει εκεί από πολύ μακριά, πιθανότατα από την Αραβική Χερσόνησο, από την Αφρική και την Ασία. Τα αρώματα αυτά ταξίδευαν μέσω μεγάλων εμπορικών δρόμων προς την Αλεξάνδρεια και από εκεί με πλοία στα λιμάνια της τότε Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Σε ορισμένα θυμιατήρια εντοπίστηκαν ακόμη και ίχνη από σταφύλια ή κρασί που φαίνεται ότι χρησιμοποιούνταν επίσης στις οικιακές τελετές. Κάπως έτσι λίγη στάχτη που έμεινε μέσα σε ένα δοχείο για σχεδόν 2.000 χρόνια μας δίνει μια εντελώς διαφορετική εικόνα της καθημερινής ζωής. Δεν μαθαίνουμε μόνο τι είχαν μέσα στα σπίτια τους οι Ρωμαίοι, μαθαίνουμε τι έκαιγαν, τι μύριζαν και τι θεωρούσαν πολύτιμο. Και μαζί, αν μου επιτρέπετε, ανακαλύπτουμε κάτι ακόμη, ότι ακόμα και μια απλή τελετουργία μέσα σε ένα σπίτι της Πομπίας μπορούσε να συνδέεται με εμπόρους, με λιμάνια και διαδρομές που έφταναν χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Και η μυρωδιά ενός αρχαίου σπιτιού γίνεται έτσι ένα μικρό ίχνος της παγκοσμιοποίησης της εποχής του.

Και κάπου εδώ ολοκληρώνουμε και τη σημερινή μας παρέα. Κλείνει έτσι και το πρώτο μας Σαββατοκύριακο στη Νέα Ώρα, εδώ στον Sky 100,3. Σας ευχαριστούμε πραγματικά πολύ που ήσασταν μαζί μας χθες και σήμερα σε αυτή την πρώτη δοκιμή του καινούριου μας ραντεβού. Εμείς κρατάμε όσα λειτουργήσαν, δουλεύουμε όσα μπορούν να γίνουν ακόμη καλύτερα και επιστρέφουμε το επόμενο Σαββατοκύριακο. Μέχρι τότε να έχετε μια όμορφη Κυριακή και μια καλή εβδομάδα. Να είστε καλά και καλή συνέχεια σε όλους. Καλή σας ημέρα.

0: μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσιγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε.
3: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κυποθέατρο Παπάγου.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Ιδέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
10: Όλα σε θυμίζουν.
0: Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου.
11: Η ώρα είναι 12.
12: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στερ.
13: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
14: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτέλειας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
15: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
16: Πέλα FM.

κοιμηθείτε έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου

0: φτάνει, κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Πέλα FM.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Η ώρα είναι μία.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
5: Bella FM

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Η ώρα είναι 2.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
2: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
3: Bella FM.
4: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 30 Αυγούστου και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του ΣΚΑ 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στην αρχισυνταξία η Μελίνα Σαμαραδέλη, στην επιμέλεια παραγωγής η Σοφία Καλαβρού και στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Ελένη Μπουλιέρη. Στο μικρόφωνο είναι η Χριστίνα Βίδου. Είμαστε στα 2 λεπτά μετά τις 2 και πάμε να ακούσουμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους έως αυτή την ώρα. Συναγερμός ανοιχτά της Κερίνιας στα κατεχόμενα. Επιβατικό πλοίο με 279 επιβάτες ανατράπηκε και βυθίστηκε λίγο μετά την αναχώρησή του από το λιμάνι της Κερίνιας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης από αέρα και θάλασσα με σκάφη της ακτοφυλακής και ιδιωτικά πλοία να έχουν σπεύσει στην περιοχή. Μία εβδομάδα πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στρέφει το βλέμμα στη Βόρεια Ελλάδα και προειδεάζει για νέες εξαγγελίες από το βήμα της ΔΕΘ. Στην Κυριακάτικη ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός κάνει απολογισμό των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη, με αιχμή το μετρό της Θεσσαλονίκης και τις επεκτάσεις του προς τα δυτικά, αλλά και τις επενδύσεις ύψους 5,75 δισεκατομμυρίων ευρώ που προωθεί η ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία. Με μειωμένες τιμές σε περισσότερα από 1.660 προϊόντα μπαίνει από αύριο σε εφαρμογή η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Οι εκπτώσεις φτάνουν έως και το 30% και αφορούν τρόφιμα, βασικά είδη καθημερινής διαβίωσης, αλλά και σχολικά, λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Για χειροπιαστή ανακούφιση των νοικοκυριών έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός. Στο μέτωπο της οικονομίας αναβαίνουν οι τόνοι της πολιτικής αντιπαράθεσης, με το Πασόκ να κατηγορεί την κυβέρνηση για την αύξηση του ιδιωτικού χρέους. Θα πούμε στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, τους υπόλοιπους τίτλους, όμως για την είδηση, την πρώτη είδηση της, πριν από λίγο που έχει προκαλέσει συναγερμό, έχει σημάνει συναγερμός. Έχουμε ένα πλοίο επιβατικό ανοιχτά στα κατεχόμενα, αναχώρησε από το λιμάνι της Κερίνης. Την είδηση μας τη δίνει ο Μανώλης Κωστίδης που βρίσκεται στην τηλεφωνική γραμμή. Μανώλη.
5: Ναι, ένα καταμαράν που ξεκίνησε το ταξίδι του από την Κερίνια προς την Τουρκία σε απόσταση 3 μιλίων από την Κερίνια αναποδογύρισε κυριολεκτικά, προφανώς λόγω της κακοκαιρίας, αυτό λένε τουλάχιστον οι πρώτες πληροφορίες. Επέβαιναν 279 άτομα. Οι τουρκικές αρχές μέχρι στιγμής ανακοινώνουν ότι έχουν προσεγγίσει και έχουν διασώσει 159 άτομα και βεβαίως αγνοούνται πολύ και τους προσπαθούν να τους βρουν. Έχουν σπεύσει στην περιοχή και ελικόπτερα και σκάφη της ακτοφυλακής και από τα κατεχόμενα αλλά και από την Τουρκία. Το πλοίο το οποίο παρά τις προειδοποιήσεις της μετεωρολογικής υπηρεσίας επέλεξε να ταξιδέψει προς την Τουρκία και αυτό προκάλεσε αυτό το ναυάγιο, ουσιαστικά, γιατί πραγματικά οι εικόνες είναι σοκαριστικές. Ένα καταμαράν αναποδογυρισμένο στη μέση της Μεσογείου.
4: Μάλιστα.
5: Από εκεί πέρα περιμένουμε περισσότερες πληροφορίες από τις τουρκικές και από τις κατοχικές αρχές για να σας δώσουμε και τις περισσότερες πληροφορίες.
4: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη, κυρίες και κύριοι συναγερμός. Είναι σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Δεν είναι καθόλου καλές οι καιρικές συνθήκες. Είμαστε ανοιχτά της Κερίνιας. Από το λιμάνι της Κερίνιας αναχώρησε το συγκεκριμένο καταμαράν. Με, όπως ακούσετε και το Μανώλη να λέει, με πολύ δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Και χθες, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων, είχαμε άλλο ένα ναυάγιο. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Θα μας τα πει στη συνέχεια η Σοφία Καλαβρού. Πραγματικά όμως αυτή η κακοκαιρία, αυτό το ξαφνικό μπουρίνι, έχει βάψει με αίμα την Κύπρο. Πάμε πίσω στους τίτλους των ειδήσεων. Ήμασταν στο θέμα της οικονομίας. Έπρεπε να διακόψουμε, γιατί είχαμε την ενημέρωση από τον Μανώλη Κωστίδη για την τελευταία έκτακτη είδηση. Το ΠΑΣΟΚ, λοιπόν, απαντώντας στην ουσία στη σημερινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού, λέει ότι εξής: στο μέτωπο της οικονομίας είμαστε. Ο εκπρόσωπος του κόμματος σχολίασε την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, λέγοντας ότι σιωπά για ζητήματα που έχουν να κάνουν, όπως σας αναφέραμε νωρίτερα, που έχουν να κάνουν με το ιδιωτικό χρέος. Υποστηρίζει μάλιστα ότι στα 7 χρόνια η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας καταγράφεται ρεκόρ πληστηριασμών και κατασχέσεων. Εκτός συνόρων, για να πάμε στις υπόλοιπες ειδήσεις, ανθρωποκίνηση. Το έχει εξαπολύσει η ελβετική αστυνομία μετά την αιματηρή ένοπλη επίθεση σε rave party στην πόλη Αράο στη Βόρεια Ελβετία. Μία 22χρονη έπεσε νεκρή και ακόμη 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν άγνωστος ή άγνωστοι, ακόμα δεν είναι σαφές, άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια της νύχτας στο υποδρόμιο της πόλης. Πίσω στα δικά μας, από αποκόλληση βράχων τραυματίστηκε μια 34χρονη τουρίστρια από την Αυστραλία ενώ κολυμπούσε στο κλέφτικο της Μήλου. Είχε φτάσει στην περιοχή με τουριστικό σκάφος. Τμήματα βράχων αποκολλήθηκαν και έπεσαν στη θάλασσα. Συναγερμό σήμανε το πρωί στο αεροδρόμιο της Ρόδου όταν αεροσκάφος της Olympic Air αναγκάστηκε να επιστρέψει λίγο μετά την απογείωσή του. Είχε προορισμό την Κάρπαθο. Ο κυβερνήτης ανέφερε πιθανό μηχανικό πρόβλημα και αποφάσισε να επιστρέψει στο αεροδρόμιο Διαγόρα. Με μαζικά πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας απειλεί η Μόσχα, προαναγγέλλοντας νέα κλιμάκωση των ρωσικών επιθέσεων. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι ενόπλες δυνάμεις έχουν ήδη αρχίσει τις προετοιμασίες, επαναφέροντας τον κίνδυνο ενός νέου κύματος επιθέσεων στο ενεργειακό δίκτυο της χώρας. Στα αθλητικά, για το χρυσό μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες παίζει απόψε η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις 9 το βράδυ τη Γαλλία στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης που διεξάγεται στην Ιταλία. Στο ποδόσφαιρο συνεχίζεται η δεύτερη αγωνιστική του Super League. Στις 7.30 παίζουν Άρης Όφη, στις 8.15 Ατρόμητος ΠΑΟΚ, ενώ στις 9 αρχίζουν οι αναμετρήσεις Αστέρας Ολυμπιακός και Κηφισιά ΑΕΚ. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται επίσης έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρειο-ανατολικά. Οπότε το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Αναλυτικότερη πρόγνωση του καιρού στο τέλος του μαγκαζίνου από τον μετεωρολόγο μας, τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Εδώ λοιπόν αυτές ήταν κάποιες από τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας. Να δούμε μία-μία, να τις κωδικοποιήσουμε πάντα με τη βοήθεια των συναδέλφων. Είμαστε στην τελική ευθεία για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Στο επιτέλειο του Πρωθυπουργού μπαίνουν τελευταίες πινελιές για τις εξαγγελίες. Ήδη κάποια πράγματα άφησε χθες να νοηθούν η Ευρώπη από Κωνσταντίνο Πρωθυπουργός. Και σήμερα μέσα από αυτήν την ανάρτηση φαίνεται ότι προειδεάζει για μέτρα που αφήνει να εννοηθούν, θα έχουν και άλλες εκπλήξεις.
0: Ναι, όπως το λέγαμε και χθες από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΙ, υπάρχουν δύο μέτρα έκπληξη τα οποία ούτε έχουν περιγραφεί ούτε έχουν μπει στη δημόσια σφαίρα. Είναι μέτρα τα οποία προφανώς τα κρατάει

0: το 2027.
1: Τώρα θα δούμε στη συνέχεια και τις αντιδράσεις, θα δούμε και τι είπαν οι εκπρόσωποι των κομμάτων. Ξέρουμε όμως, για να σε αποδεσμεύσω κιόλας για να συνεχίσει το ρεπορτάζ σου για το βράδυ, ξέρουμε σε ποιες κατηγορίες στρέφεται, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, μέχρι τώρα δηλαδή τι μπορούμε να καταλάβουμε, ενδεχομένως να καταλάβουμε?
0: Ξέρουμε ότι θα αφορά οικογένειες με παιδιά, ξέρουμε ότι θα αφορά στους συνταξιούχους, ξέρουμε ότι θα αφορά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τη μεσαία τάξη ευρύτερα, ξέρουμε ότι θα αφορά στους ελεύθερους επαγγελματίες, τους συνεπείς όμως. Αυτός είναι ο επιθετικός προσδιορισμός που χρησιμοποιούν κατά κόρον όλα τα κυβερνητικά στελέχη για το κομμάτι των τεκμηρίων, τα οποία δεν θα εξαφανιστούν, όμως θα υπάρξει μια προσαρμογή σε όσους, όπως μου έλεγε νωρίτερα κυβερνητικός παράγοντας, έχουν αποδείξει μετά την νομοθέτηση των τεκμηρίων ότι έχουν μια κατεύθυνση προς τη φορολογική συμμόρφωση.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Σήμερα, κύριε και κύριοι, ο Υπουργός Εργασίας, ο κ. Κώστας Καραγκούνης, μιλώντας εδώ στον ΣΚΑΕ και ακολουθώντας και την τακτική και αυτό που έχουμε ακούσει τελευταίες ημέρες και από την πλευρά του Πρωθυπουργού, και το ότι ό,τι έχει δεσμευτεί να πράξει, το έχει πράξει, και ότι δεν μπορεί να πράξει, δεν το προαναγγέλει, στην ουσία στοχοποιώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο κ. Καραγκούνης λοιπόν σήμερα είπε ότι ο κόσμος έχει βαρεθεί να ακούει πράγματα που τελικά δεν έχουν αντίκρισμα στην καθημερινότητά του. Προανήγγειλε σημαντικά μέτρα στήριξης από την 1η Ιανουαρίου του 27, όπως θα τον ακούσετε να λέει, για ελεύθερους επαγγελματίες, όπως μας είπε τώρα και ο κ. Παπακωνσταντίνου, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και συνταξιούχους, τονίζοντας ότι στόχος είναι κάθε Έλληνας να δει κάτι στο πορτοφόλι του.
2: Αυτό το οποίο λέμε είναι ότι ποια μέτρα θα ισχύσουν από 1η-1η 27, σημαντικά μέτρα στήριξης, ελεύθεροι επαγγελματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συνταξιούχοι. Κάθε Έλληνας ο στόχος είναι να δει κάτι στο πορτοφόλι του. Ο κόσμος έχει βαρεθεί να ακούει πράγματα τα οποία τελικά δεν έχουν καμία αξία και καμία σημασία, διότι έρχονται και ανατρέπονται. Ότι εμείς έχουμε τα εχέγγυα της σοβαρότητας και της ασφάλειας, διότι οι πολιτικές μας έχουν ένα αναπτυξιακό πρόσημο. Ο Πρωθυπουργός ξέρει τώρα ποιος είναι ο δημοσιονομικός χώρος. Τελειώνει υπό μία έννοια και η καλή εκτέλεση του προϋπολογισμού, αλλά και τα έσοδα του τουρισμού. Θα έχει λοιπόν ένα συγκεκριμένο δημοσιονομικό χώρο.
1: Από το ΠΑΣΟΚ τώρα, η Βάση Αναστασίου βάζει ψηλά στην ατζέντα της δεύτερο στεγαστικό, με έμφαση στην κοινωνική κατοικία και στους περιορισμούς στη βραχυχρόνια μίσθωση.
3: Το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει στα σοβαρά με το πρόγραμμά του, με τις προτάσεις τους. Εμείς στη ΔΕΘ, εκεί που θα επικεντρωθούμε, πέρα από το στεγαστικό που ήδη έχουμε προτείνει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για τις κοινωνικές κατοικίες, για περιορισμούς στη βραχυχρόνια μίσθωση, ώστε να μειωθούν τα ενίκια. Το ΠΑΣΟΚ είναι το μοναδικό κόμμα με το νόμο 3869 του 10, που σε πολύ δύσκολες συνθήκες και με όλα τα κόμματα τότε απέναντι, είχε κατοχυρώσει την προστασία της πρώτης κατοικίας.
1: Και τέλος, να δούμε από την πλευρά της Ελλάς. Στη Θεσσαλονίκη, με ένα ολιστικό και απολύτως κοστολογημένο σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης, θα ανέβει η Ελλάς, σύμφωνα με την αναπληρώτρια τομέα εργασίας του κόμματος, Νεκταρία Ελευθερία Αγγελάκη.
4: Ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη και κανονικά θα παρουσιάσει ένα σχέδιο ολιστικό παραγωγικής ανασυγκρότησης και διαφορετικού μοντέλου διακυβέρνησης της χώρας. Αυτό το σχέδιο θα είναι απόλυτα συνεκτικό, απόλυτα κοστολογημένο και σεβόμενο τους δημοσιονομικούς κανόνες, τους ευρωπαϊκούς και της χώρας, και ταυτόχρονα θα μου επιτρέψετε να πω, χωρίς όμως να υπάρχει κάποια κοινωνική ακινησία. Δεν είναι ότι θα έρθει ο Αλέξης Τσίπρας και θα παρουσιάσει και θα λέει, νούμερο ένα θα σας δώσω αυτό. Θα παρουσιάσει ένα εντελώς διαφορετικό μοντέλο διακυβέρνησης του τόπου.
1: Η πολιτική αντιπαράθεση έχει στο τραπέζι πάνωτα της οικονομίας. Από αύριο Δευτέρα λοιπόν να πάμε και εμείς σε αυτό το κομμάτι της επικαιρότητας, κυρίες και κύριοι. Από αύριο Δευτέρα μπαίνουν στα ράφια νέες μειωμένες τιμές σε περισσότερα από 1.660 προϊόντα, τρόφιμα και βασικά είδη. Το μεγάλο στοίχημα είναι όμως αν αυτή τη φορά οι μειώσεις θα γίνουν πραγματικά αίσθητες στο ταμείο. Αυτό λέει ο κόσμος. Γιατί πολλές φορές οι καταναλωτές, όπως καταγγέλουν, ακούν για μειώσεις τιμών, αλλά όταν φτάνει η ώρα του λογαριασμού, η διαφορά που βλέπουν είναι μικρή. Πάμε στον Πειραιά. Η Μέρη Τούμπα έχει κάνει ρεπορτάζ από το πρωί, έχει μιλήσει με κόσμο και να δούμε πώς περιμένουν αυτές τις μειώσεις. Αν το θεωρούν ότι είναι μέρη όντως μια πραγματική ανάσα ή αν είναι δύσπιστοι μέσα σε τέτοιες, απέναντι σε τέτοιες πρωτοβουλίες.
5: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Να πούμε γενικά και αρχικά πως η μείωση, η μέση μείωση υπολογίζεται στο 7%. Η πρωτοβουλία, όπως είπες και εσύ, αφορά βασικά είδη διατροφής καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, μια και ξεκινάνε και τώρα και τα σχολεία και είναι αρκετά φορτωμένες οι οικογένειες, προϊόντα ιδιωτικής.

0: της ετικέτας και κρέας και αύριο, μέχρι αύριο βασικά, αναμένεται να υπάρξει και μια περαιτέρω διεύρυνση της λίστας, στην οποία συμμετέχουν 90 προμηθευτές, 12 σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Στα ράφια επίσης θα υπάρχει ειδική σήμανση για να μπορούν οι καταναλωτές να εντοπίζουν αυτά τα συγκεκριμένα προϊόντα και να τα επιλέξουν σε περίπτωση που θέλουν, ενώ θα μπορούν να ενημερώνονται και ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας Πόσο Κάνει. Όπως είπες και εσύ, εμείς μιλήσαμε με αρκετούς καταναλωτές, οι οποίοι μας λένε πως ναι, μεν χαιρετίζουν αυτή την πρωτοβουλία και κάθε πρωτοβουλία που μπορεί να ανακουφίσει την τσέπη τους, αναμένουν όμως να διαπιστώσουν αν πράγματι θα υπάρξει ουσιαστική διαφορά, καθώς κάνουν λόγο όλοι για μεγάλη ακρίβεια. Πολλοί βέβαια μας λένε πως δεν είναι αυτό που περιμένουν. Άλλοι θέτουν το θέμα του ΦΠΑ, ότι αυτό είναι το πρόβλημα. Άλλοι λένε πως πρέπει να ανέβουν οι μισθοί, ότι ναι, μεν το περιμένουν, αλλά δεν είναι σίγουροι πως θα τους βοηθήσει, πως θα δουν κάποια αισθητή διαφορά στην τσέπη τους, Χριστίνα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μέρη του Μπακύρης. Η κυρία από τον Πειραιά μίλησε με τον κόσμο. Εδώ στον Sky μίλησε ο Υφυπουργός Ιστορικών, ο κ. Πανάκης. Αναφέρθηκε στην αποτελεσματικότητα του μέτρου και κυρίως, όπως τον ακούσατε να λέει, στο αποτύπωμά του, στο ράφι. Εδώ είναι και η συζήτηση για τις νέες μειώσεις τιμών.
2: Μια πρωτοβουλία που θα ξεπεράσουν τα 1600 προϊόντα, 1660 και πλέον κωδικοί, και θα έχουμε μειώσεις τιμών που θα φτάσουν μέχρι και 30%. Εδώ πρέπει να δούμε και τις κατηγορίες προϊόντων. Τα είδη πρώτης ανάγκης, έχουμε τα σχολικά είδη. Η πρωτοβουλία είναι από 2 έως 4 μήνες. Έχουμε μεγαλύτερη αποδοχή στο να έρθουν προϊόντα από αυτά που περιμέναμε. Θα υπάρχουν 2 τρόποι ενημέρωσης των καταναλωτών. Πρώτος τρόπος είναι μέσα από την ειδική σήμανση που θα υπάρχει. Και δεύτερον, μέσα από την ψηφιακή εφαρμογή Πόσο Κάνει, που θα μπορούν να γνωρίσουν οι καταναλωτές ποια είναι αυτά τα προϊόντα.
1: Ας μείνουμε λοιπόν στους καταναλωτές. Ο Απόστολος Δραυτόπουλος βάζει τον πύχη εκεί που τελικά κρίνεται κάθε τέτοια πρωτοβουλία στην τιμή του προϊόντος στο ράφι. Είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος και σημειώνει το εξής: ότι δεν έχει σημασία αν θα συμμετέχουν 10, 20 ή 30 επιπλέον κωδικοί, αλλά αν αυτοί οι κωδικοί έχουν χαμηλότερες τιμές από αυτές που κατεγράφησαν, για παράδειγμα, το Σάββατο.
3: Το Υπουργικό Συμβούλιο μας είπαν ότι θα είναι 750 κωδικοί προϊόντων συν 300 κωδικούς σχολικών προϊόντων και 100 κωδικούς ιδιωτικής ετικέτας. Στην συμφωνία η οποία έγινε υπό την Προεδρία του Υπουργού Ανάπτυξης στο Μέγαρο Μαξίμου ήταν ότι δεν θα συμμετέχουν τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και τα σχολικά. Τι μας πειράζει μας ως καταναλωτές, να συμμετέχουν όλα και ας είναι και 10 και 20 και 30 χιλιάδες κωδικοί. Το θέμα είναι ποιο? Το θέμα είναι να δούμε χαμηλότερες τιμές την Δευτέρα από αυτές που αγοράσαμε το Σάββατο.
1: Η ακρίβεια όμως δεν σταματά στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Σταθερή πίεση στον οικογενειακό προπολογισμό ασκούν και τα καύσιμα, με την αμόλυβδη να κινείται και πάλι κοντά στο 2 ευρώ το λίτρο και μάλιστα σε κάποιες περιοχές όπως οι Κυκλάδες να ξεπερνά κατά πολύ τα 2 ευρώ το λίτρο. Η πρόεδρος Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, η κυρία Μαρία Ζάγκα, μίλησε εδώ στον Sky.
4: Παρασκευή ήταν η τελευταία μου αγορά και πουλάω αμόλυβδη 1,99,9. Απλό πετρέλαιο 1,92,9. Πράγματι, η επιδότηση που δώσανε τα δηληστήρια και η κυβέρνηση βοήθησε. Θα πάρουμε πάλι την επιδότηση το Σεπτέμβριο και τα πράγματα δεν έχουν ηρεμήσει. Μία δήλωση από τον Τραμπ κάνει μπαμ το βαρέλι.
1: Εκτός συνόρων τώρα είμαστε, κυρίες και κύριοι, να βγούμε, γιατί είχαμε στην Ελβετία συναγερμό μετά από ένα περιστατικό το οποίο ακόμα δεν έχει αποσαφινιστεί περί τίνος πρόκειται. Σίγουρα ήταν πυροβολισμοί. Η Βάνα Κουτρουλού είναι μαζί μου στο στούντιο. Σίγουρα έγινε κατά τη διάρκεια ενός rave party κοντά στη Ζυρίχη, όλα αυτά. Πολλά τα θύματα, δεν ξέρω αν τώρα πια έχουμε καλύτερη εικόνα, Βάνα.
5: Αυτά που ξέρουμε είναι τα εξής δεδομένα. Είναι ότι μια 22χρονη κοπέλα έχει σκοτωθεί, έχει χάσει τη ζωή της. 5 ακόμη άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από αυτή την ένοπλη επίθεση στο υπαίθριο πάρτι μουσικής ρέιβ στην περιοχή, στην πόλη Αράου, στην Ελβετία. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ακόμη ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη ή τους δράστες. Δεν γνωρίζουμε, από την ενημέρωση τουλάχιστον που υπάρχει από την αστυνομία, αν αυτή η επίθεση έγινε από έναν άνθρωπο ή από περισσότερους. Ούτε γνωρίζουμε περισσότερα και για τα κίνητρα αυτής της ένοπλης επίθεσης, σύμφωνα πάντα με την ενημέρωση της αστυνομίας. Όλα λοιπόν είναι ρευστά. Ξέρουμε ότι σήμανε συναγερμός λίγο μετά τις 2.30 το πρωί, όταν ακούστηκαν αυτοί οι πυροβολισμοί. Η μουσική σταμάτησε ξαφνικά σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης της χώρας και ξαφνικά ακούστηκαν αυτοί οι πολλαπλοί πυροβολισμοί. Από εκεί και πέρα στήθηκε μια μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού και σύλληψης του δράστη ή των δραστών, και μέχρι τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η επιχείρηση του εντοπισμού και το ανθρωποκυνηγητό από τη Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών. Συμμετέχει σε αυτές τις έρευνες και ένα ελικόπτερο Super Puma του Ελβετικού στρατού. Είναι σε πλήρη εξέλιξη ακόμη όλο αυτό το ανθρωποκυνηγητό, αλλά και η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες.
1: Είναι σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας πέριξ του συμβάντος?
5: Πέριξ του συμβάντος, ναι, όπως και επίσης και η σύσταση προς τους ανθρώπους που ήταν είτε αυτόπτες μάρτυρες, είτε έχουν κάποιο οπτικό υλικό από κινητά, όλοι αυτά να δοθούν στην αστυνομία, στις αρχές, προκειμένου να υπάρχει μια πιο γρήγορη διαλεύκανση της υπόθεσης.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάνα. Θα συναντήσουμε και στη συνέχεια το μαγκαζίνο. Πάμε τώρα στη Μήλο. Επιστρέφουμε στα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Μία γυναίκα, τουρίστρια από την Αυστραλία, τραυματίστηκε στο κλέφτικο. Πώς, θα μας πει η Γεωργία Μαυρουδή.
6: Καλό μεσημέρι. Και πρόκειται για μια 34χρονη τουρίστρια, η οποία τραυματίστηκε στην περιοχή Κλέφτικο, ενώ βρισκόταν στη θάλασσα για μπάνιο, μετά από αποκόλληση βράχων. Τώρα, η γυναίκα είχε μεταβεί στην περιοχή με επαγγελματικό τουριστικό σκάφος που πραγματοποιούσε περιήγηση από το νησί. Τραυματίστηκε κατά τις πρωινές ώρες και οι πληροφορίες που έχουν, οι πρώτες πληροφορίες που μας ήρθαν, είναι ότι μιλούν για τραυματισμό στην περιοχή μεταξύ Αυχένα και Πλάτης. Να πούμε τώρα ότι η γυναίκα μεταφέρθηκε μέσω του ΕΚΑΒ, την πήγαν στην αρχή στο λιμάνι και μετά στο κέντρο υγείας της Μήλου, έχοντας τις αισθήσεις της. Δεν έχουμε ακριβή εικόνα των τραυμάτων της μέχρι στιγμής, αναμένουμε. Παρ' όλα αυτά, η πληροφορία που έχουμε είναι ότι είχε τις αισθήσεις της. Τώρα, να πούμε όμως ότι υπάρχει και μια απαγορευτική ζώνη 25 μέτρων στη βάση εκεί στο Κλέφτικο, η οποία απαγορεύει στην ουσία την κολύμβηση, προσέγγιση και κυκλοφορία και επαγκυροβολία μετέπειτα σκαφών σε απόσταση μικρότερη των 25 μέτρων από βράχια και βραχώνες. Οπότε είναι και αυτό ένα θέμα που θα τεθεί επιτάπητος.
1: Άρα υπήρχε προειδοποίηση ενδεχομένως να μην τήρησε αυτή την απόσταση ασφαλείας που μας είπες, ενδεχομένως να ήθελε να πλησιάσει περισσότερο, αν κατάλαβα καλά.
6: Ακριβώς. Είναι κάτι που διερευνάται.
1: Πάνω απ' όλα έχει η εξέλιξη της υγείας της. Κρατάμε αυτό και τα υπόλοιπα. Θα δούμε τι θα βγάλουν οι έρευνες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γεωργία. Και πάμε σε έναν άλλο συναγερμό, κυρίες και κύριοι, που είχαμε το πρωί στο αεροδρόμιο της Ρόδου. Η Σοφία Καλαβρού είναι στο στούντιο. Ένα αεροσκάφος σε Olympic Air, τι έκανε, Σοφία?
7: Ακριβώς, Χριστίνα. Συναγερμός είμανε λοιπόν σήμερα το πρωί στο αεροδρόμιο Διαγόρας της Ρόδου, όταν αεροσκάφος της Olympic Air, που είχε απογειωθεί με προορισμό την Κάρπαθο, αναγκάστηκε να επιστρέψει έπειτα από αναφορά του κυβερνήτη για πιθανό μηχανικό πρόβλημα. Και το πρόβλημα αυτό ήταν μια ένδειξη πιθανής δυσλειτουργίας στο σύστημα λαδιού ενός εκ των κινητήρων του αεροσκάφους. Να πούμε ότι το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο Διαγόρας, χωρίς να αναφερθεί κάποιο πρόβλημα κατά την προσγείωσή του. Τεχνικοί πραγματοποιούν τους απαιτούμενους ελέγχους, ενώ σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας έχει ήδη ξεκινήσει από την Αθήνα άλλο αεροσκάφος που θα μεταφέρει τους επιβάτες στον τελικό τους προορισμό το συντομότερο δυνατό.
1: Και πάμε να δούμε τον τραγικό απολογισμό, για να είμαστε ειλικρινείς, το χθεσινό, γιατί σήμερα υπάρχουν φόβοι. Έχει να κάνει με την εξέλιξη με το επιβατικό το οποίο έχει βυθιστεί ανοιχτά της Κερίνιας. Πάντως, χθες είχαμε έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του.
7: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός από το ξαφνικό μπουρίνι και τη θαλασσοταραχή στο Κάβο Γκρέκο της Κύπρου, που είχε ως αποτέλεσμα δύο σκάφοι να βυθιστούν. Οι μαρτυρίες και οι περιγραφές είναι πραγματικά συγκλονιστικές. Άμεσα στήθηκε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, κατά την οποία ανασύρθηκαν τα τρία άτομα που επέβαιναν στα σκάφη. Οι κυπριακές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες των αιτιών στο σημείο. Παράλληλα, η πυροσβεστική υπηρεσία του νησιού δέχθηκε περισσότερες από 357 κλήσεις για άντληση υδάτων και παροχή βοήθειας από Πάφο και Λεμεσό. Να πούμε ότι έπειτα από επικοινωνία και με την Κύπρο έχει υποχωρήσει τώρα η κακοκαιρία. Ωστόσο, 13 περιοχές στην ευρύτερη περιοχή της Λευκωσίας είναι ακόμη χωρίς ρεύμα. Πιστεύετε ότι μέχρι το τέλος ημέρας θα έχει λυθεί αυτό το πρόβλημα. Και επίσης, στο σημείο της τραγωδίας, εκτός από τα αρμόδια κλιμάκια, βρίσκονται και αρχές για να δουν αν υπάρχει διαρροή πετρελαίου από τα σκάφη, γιατί καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να μιλάμε και για μια περιβαλλοντική καταστροφή, αν ισχύει κάτι τέτοιο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Η Σοφία Καλαβρού στο ρεπορτάζ. Ξανά πίσω στα διεθνή μαζί με την Βάνα Κουτρουλού. Θα πάμε στο Νεπάλ. Θα δούμε αυτήν την απίστευτη τραγωδία. Αυτό που με συγκίνησε βαθιά σήμερα
5: ήταν μια διάσωση
1: ενός κοριτσιού 6 ετών. Πόσες μέρες ήταν κάτω από τα συντρίμια?
5: Απεγκλωβίστηκε την Παρασκευή, αλλά ήταν περισσότερο από 60 ώρες. Σήμερα έγινε γνωστή η είδηση, γιατί το κορίτσι αυτή τη στιγμή είναι στο νοσοκομείο και αναρρώνει. Αλλά την Παρασκευή οι αστυνομικοί, τα σωστικά συνεργεία άκουσαν το κλάμα της και κατάφεραν να την απεγκλωβίσουν. Παρέμεινε για περισσότερο από 60 ώρες στο κτίριο όπου διαβίωσε, κατοικούσε. Άκουσαν την φωνή της. Η Μανίσα τώρα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο νοσοκομείο και αναρρώνει, και η τοπική αστυνομία προσπαθεί τώρα και να εντοπίσει τους γονείς της ή κάποιους άλλους συγγενείς. Αυτή είναι μία από τις ιστορίες, θα λέγαμε ιστορίες σε θαύματος, ένα θαύμα. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα.
1: Αλλά είναι πολύ λίγες.
5: Είναι πολύ λίγες, ακριβώς. Αυτή τη στιγμή ο αριθμός έχει ξεπεράσει των νεκρών τους 700, έχει ξεπεράσει ο αριθμός των αγνοωμένων τις 3.000. Εστιάζουν αυτή τη στιγμή τα σωστικά συνεργεία την έρευνά τους σε ένα από τα υδροηλεκτρικά φράγματα στην περιοχή Ρασουάτ, εκεί όπου εκτιμάται ότι είναι περισσότεροι από 100 οι εργάτες οι οποίοι ενδέχεται να έχουν εγκλωβιστεί στα έγκατα της γης, στο υδροηλεκτρικό φράγμα. Γενικά η περιοχή έχει πάρα πολλές υποδομές, υδροηλεκτρικές, ενεργειακές υποδομές, και συνολικά εκτιμάται ότι περισσότεροι από 900 είναι οι εργάτες αυτή τη στιγμή, οι εργαζόμενοι που αγνοούνται σε αυτές τις υποδομές. Και καταλαβαίνουμε ότι είναι μια πολύ δύσκολη συνθήκη να επιχειρήσουν, όχι μόνο και του καιρού που έχει αυτή τη στιγμή, μπαίνουν σιγά σιγά οι περιοχές αυτές στην περίοδο των μουσώνων, έχουν ξεκινήσει οι βροχές, αλλά και πάντα υπάρχει ο κίνδυνος μιας δεύτερης πλημμύρας, ενός δεύτερου πλημμυρικού φαινομένου από αυτές τις λίμνες που έχουν σχηματιστεί ψηλά σε μεγάλο υψόμετρο από τα φερτά υλικά. Πάντα υπάρχει και αυτός ο κίνδυνος.
1: Μάλιστα. Πάμε στη Βενεζουέλα.
5: Βενεζουέλα. Σήμερα είχαμε κάποιες διευκρινήσεις από την μεταβατική πρόεδρο της χώρας, την Ντέλσι Ροντρίγκες, λίγες ώρες μετά την ανάρτηση, να θυμίσουμε, του Τραμπ, ότι έχει τον πλειοψηφικό πια έλεγχο οι Ηνωμένες Πολιτείες των πετρελαίων, των πετρελαϊκών αποθεμάτων της Βενεζουέλας. Σύμφωνα λοιπόν με την Ντέλσι Ροντρίγκες, αυτή η συμφωνία θα φέρει επενδύσεις, αύξηση της απασχόλησης, υψηλότερα έσοδα, και ότι εξακολουθεί να έχει υπό τον έλεγχό της αυτά τα πετρελαϊκά κοιτάσματα. Ότι διατηρεί δηλαδή την ιδιοκτησία και την κυριαρχία πάνω σε αυτούς τους πόρους. Και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουν μόνο τον έλεγχο, την αξιοποίηση αυτών των κοιτασμάτων.
1: Μάλιστα. Μένει να δούμε. Εντάξει, υποθέτω ότι αυτό είναι μια κίνηση που έπρεπε τακτικισμού, αν θέλεις, να γίνει από την πλευρά της. Μια διευκρίνηση. Γιατί όντως μιλάμε ότι στην ουσία με αυτή την κίνηση Τραμπ αλλάζει ο ενεργειακός χάρτης και ο παγκόσμιος χάρτης. Είδαμε μαζί και χθες στο δελτίο ότι δήλωσε Τραμπ, κυρίες και κύριοι, ότι δεν χρειαζόμαστε πια τα στενά του ορμούς.
5: Ακριβώς. Γιατί έχουμε στην πίσω αυλή μας τη Βενεζουέλα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάνα. Να είσαι καλά. Η Βάνα Κουτρουλού, αυτά για την υπηρεσιακή πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, κυρίες και κύριοι. Τώρα στο μέτωπο της Ουκρανίας, η οποία ανακοίνωσε η Ρωσία ότι προετοιμάζει μαζικές επιθέσεις κατά των εγκαταστάσεων του ενεργειακού τομέα της Ουκρανίας. Οι ρωσικές ενόπλες δυνάμεις ξεκίνησαν τις προετοιμασίες, αυτό αναφέρεται σε επίσημη ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας. Κατά τη διάρκεια του περασμένου, όχι μόνο να θυμίσουμε ότι η Μόσχα έχει αυξήσει τις επιθέσεις κατά των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καταστρέφοντας τον τομέα της ενέργειας στη χώρα, και το λέγαμε από την αρχή τι κάνει, χτυπάει ενεργειακές εγκαταστάσεις, γιατί μεταξύ πολλών άλλων. Υπάρχουν πολλές αιτίες εδώ και πολλοί λόγοι, αλλά όταν δεν έχεις ενέργεια, δεν έχεις ρεύμα, δεν έχεις θέρμανση, άρα ήταν ένας από τους σκοπούς να παγώσει τους ανθρώπους. Το λέγαμε συνεχώς τότε, όσο περίεργο και αν φαίνεται, αλλά μιλάμε για ένα πόλεμο ο οποίος τελικά κρατά πολύ περισσότερο από ό,τι κάποιοι θα υπολόγιζαν και υπολόγιζαν ούτως ή άλλως. Πάμε στη Δήμητρα Κυρανούδη, γιατί θα έχουμε, και δεν ξέρω πότε θα γίνει αυτό από την πλευρά του Μέρτς, θα κατονομάσει, γιατί θα ανοίγει εδώ το μέτωπο, Δήμητρα, με τη Ρωσία της Γερμανίας, ότι είναι η Ρωσία η υπεύθυνη, Είναι η Ρωσία αυτή που βρίσκεται πίσω από τις πρόσφατες απόπειρες επιθέσεις με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας?
8: Αναμένουμε, Χριστίνα, πιθανότατα την Τρίτη συνέντευξη τύπου από τον Γερμανό καγκελάριο. Και αυτό διότι, εάν τελικά κατονομαστεί επισήμως από τη γερμανική κυβέρνηση ότι η Ρωσία βρίσκεται πίσω από την υβριδική επίθεση στο αεροδρόμιο της Λειψίας αρχές Αυγούστου, όπου βρέθηκε παγιδευμένο ντρόουν με εκρηκτικά δίπλα σε μεταγωγικά ουκρανικά αεροσκάφη Αντόνοφ, που φέρονται να ήταν έτοιμα για να μεταφέρουν βοήθεια, στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, τότε θα πρόκειται για μία από τις σοβαρότερες κατηγορίες της Γερμανίας κατά της Μόσχας για ενέργεια δολιοφθοράς επί γερμανικού εδάφους από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Ήδη οι διμερείς σχέσεις βρίσκονται στο ναζίρ και σύμφωνα με δημοσιεύματα της Welt, του Πολίτικο και της Bild, ανήκουν στον ίδιο όμιλο στη Γερμανία, φαίνεται ότι η Γερμανία σχεδιάζει και μια σειρά, μια δέσμη μέτρων κατά της Ρωσίας άμεσα, το επόμενο διάστημα, τα οποία μέτρα θα περιλαμβάνουν από απελάσεις, κλίση του Ρώσου πρέσβη στο Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών για εξηγήσεις, αλλά και ενδεχομένως κυρώσεις για το ρωσικό σπίτι. Είναι το πολιτιστικό ίδρυμα της Ρωσίας στη Γερμανία, το οποίο εδώ και καιρό βρίσκεται στο στόχαστρο των μυστικών υπηρεσιών. Είναι στην καρδιά του Βερολίνου, κοντά μάλιστα στη ρωσική πρεσβεία, στη γερμανική πρωτεύουσα. Βρίσκεται στο επίκεντρο ερευνών για δράση ρωσικών πρακτόρων. Τώρα, η Γερμανία μονομερώς δεν μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις, γι' αυτό και τις αποκαλούν μέτρα οι γερμανικές πρωτοβουλίες. Θα πρέπει αυτές οι κυρώσεις να ληφθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο από τις Βρυξέλλες και γι' αυτό ναι, η Γερμανία ήδη βρίσκεται σε επαφή με Ευρωπαίους εταίρους. Πάντως είναι γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα έχουν ανέβει επικίνδυνα ναι, οι τόνοι και η Γερμανία ανησυχεί πάρα πολύ για αυξανόμενες ευρυδικές επιθέσεις σε όλη την επικράτεια και στη Βαλτική θάλασσα. Το είπε και την Παρασκευή ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών Αλεξάνδερ Ντόμπριν.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δήμητρα. Καλό μεσημέρι. Θα τα πούμε και το βράδυ στο Δελτίο Ειδήσεων. Τώρα, οι τελευταίες εξελίξεις, για να πάμε με αυτή την πληροφορία, κυρίες και κύριοι, στις διαφημίσεις. Οι τελευταίες εξελίξεις από το ναυάγιο ανοιχτά τις Κερίνες είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουν εντοπιστεί 159 επιβάτες. Το σύνολο είναι 258 και ίσως άλλα 20 άτομα πλήρωμα. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο της Κερίνης, όπως μας ενημερώνει ο Μανώλης Κωστίδης, έχουν εντοπιστεί 159 επιβάτες. Έχουμε ακόμα γνώμονους. Ο πλοίαρχος, σύμφωνα με πληροφορίες που έρχονται από όσα γνωρίζει και μαθαίνει ο Μανώλης Κωστίδης, ο πλοίαρχος είδε το πλοίο να μπάζει νερά. Να θυμίσουμε ότι είχε πάρα πολύ κακές καιρικές συνθήκες. Έκανε απότομη στροφή για να επιστρέψει στην Κερίνη και εκεί το πλοίο αναποδογύρισε. Σε λίγο θα τα πούμε στη συνέχεια, αν έχει ειδικά και σε αυτό το κομμάτι οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη. Θα γυρίσουμε με τις αστυνομικές μας ειδήσεις. Θα δούμε με έναν ειδικό φρουρό, ο οποίος έχει συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτόφορης κιόλας διαδικασίας με το αδίκημα της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας ανήλικης. Θα δούμε μια απίστευτη προσπέραση στην Κρήτη. Ένας ασυνείδητος οδηγός πάλι στον ΒΟΑΚ. Θα δούμε τι γίνεται με τις πυρκαγιές και Θεσσαλονίκη. Ξυλοδαρμός στα Γιανιτσά, καταδίωξη εκεί στη Θεσσαλονίκη, θα μας τα πει ο Πανηγότης Αχλατλής, και ιός Δυτικού Νείλου. Έχουμε κρούσματα και έχουμε και ανησυχία.
9: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα, σκάνδαλο στη Βοημία και άλλες περιπέτειες. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί, ο τελευταίος τόμος της συλλογής, Disney Editor's Choice. Ιδέα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
12: Ρωμαίος,
13: Ιουλιέτα.
12: Από του Μπόστ την Μπένα.
13: Έργο παλιό,
12: ασύγχρονο,
13: που αφορά και σένα.
12: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
13: Ρωμαίος Σακελαρίου.
12: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
13: Σε ρόλο παραμάνας,
12: χωρίς καμιά ντροπή.
13: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
12: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
13: Ζάχαρη θα περάσετε.
14: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κυποθέατρο Παπάγου.
15: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
16: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.

0: Είναι 3:25 κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή, είναι η προτελευταία ημέρα του Αυγούστου, οι εξελίξεις πάντα τρέχουν, δεν έχουν ούτε χρόνο, ούτε μήνες, ούτε καλοκαίρια, πόσο δε μάλλον οι αστυνομικές ειδήσεις. Πάμε λοιπόν στο Γιώργο Πρωτοψάλτη, να ξεκινήσουμε Γιώργο από την είδηση που δεν ξέρω, αλλά εξακολουθούν εμένα να με σοκάρουν αυτές οι συμπεριφορές. Ένας ειδικός φουρός έκανε τι και συνελήφθη.
1: Παρενόχλησε ένα 16χρονο κορίτσι, είναι πραγματικά ένα ακόμα περιστατικό που όντως σοκάρει, γιατί το συνέβη όταν η ανήλικη επισκέφθηκε ένα τμήμα ασφαλείας ανώτια προάστια για να παραλάβει την ταυτότητά της. Εκεί υπηρετούσε ο 27χρονος ειδικός φρουρός, φέρεται να την ακολούθησε με το αυτοκίνητό του όταν αυτή αποχώρησε. Στη συμβολή της λεωφόρου Ποσειδώνος με την ΟΤΟ Αφροδίτης την προσέγγισε και ξεκίνησε να την παρενοχλεί αρχικά λεκτικά. Το κορίτσι, σύμφωνα με τα όσα περιέγραψε, επανέλαβε αρκετές φορές την ηλικία της, θέλοντας να τον κάνει να απομακρυνθεί. Δεν έγινε αυτό. Συνέχισε τις ανήθικες προτάσεις και την παρενόχληση και φέρεται ότι επιχείρησε να την αγκαλιάσει. Τον απόθυσε, έφυγε από το σημείο και ενημέρωσε τους γονείς της για όσα εκτυλίχθηκαν. Ο πατέρας της 16χρονης πήγε στην υπηρεσία και προχώρησε σε καταγγελία. Έδειξαν τώρα κάποιες φωτογραφίες οι αστυνομικοί στην ανήλικη και αναγνώρισε το πρόσωπο του 27χρονου. Έτρεξε η διαδικασία, έγινε η σύλληψή του. Δεν είπε κάτι κατά την εξέτασή του, γιατί φαίνεται να διατηρήσει το δικαίωμα της σιωπής ο 27χρονος. Δεν γνωρίζουμε λοιπόν αν έχει αναφερθεί κάτι, τουλάχιστον ενώπιον του εισαγγελέα, γιατί στους αστυνομικούς δεν είπε κάτι το συγκεκριμένο πρόσωπο. Η κατηγορία της σύλληψης αφορά την προσβολή γεννητήσεως αξιοπρέπειας ανηλίκου. Έχει παραπεμφθεί στο αυτόφορο δικαστήριο, στο αυτόφορο πλημελιο δικείο, αφέθηκε ελεύθερος, έχει όμως οριστεί τακτική δικάσιμος για τις 7 Σεπτεμβρίου.
0: Υπηρετούσε σε αστυνομικό τμήμα της Γλυφάδας.
1: Σε τμήμα ασφαλείας.
0: Στην περιοχή της Γλυφάδας έγινε το περιστατικό.
1: Σε περιοχή των νοτιών προαστίων, γιατί είναι αρκετά τα τμήματα ασφαλείας. Φαίνεται ότι την ακολούθησε το κορίτσι μέχρι, νομίζω, Παλαιό Φάλιρο. Είναι συγκεκριμένη διεύθυνση, αν δεν κάνω λάθος, δεν γνωρίζω ακριβώς το σημείο που.
0: Είχε πάντως φαίνεται μία.
1: Αλλά πραγματικά είναι ανήκουσα, είναι κάτι το οποίο προκαλεί.
0: Που δεν περιμένεις να συμβεί, δεν περιμένεις ένας ειδικός ουρός, ένας άνθρωπος που υποτίθεται ότι ο σκοπός και ο στόχος είναι να προστατεύει, να ακριβώς επιτίθεται, γιατί πρόκειται για επίθεση με αυτόν τον τρόπο. Πάμε στην Κρήτη.
1: Ναι, στην Κρήτη λοιπόν, όπου είχαμε και εκεί ένα περιστατικό το οποίο αφορά έναν πίθαρχο οδηγό ουσιαστικά.
0: Μ' αρέσει πως το λες κομψά, πίθαρχος οδηγός.
1: Ναι, είναι πολύ
0: κομψά. Μακάρι να ήμασταν τηλεόραση να δείτε την εικόνα, είναι κάτι
1: είναι
0: που
1: είναι το βίντεο το οποίο κάνει το γύρο του διαδικτύου και δείχνει ένα σημείο του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης λίγο έξω από τα Μάλια, όπου έχουν τοποθετηθεί τα προστατευτικά κολονάκια ανάμεσα στις δύο λωρίδες. Όταν λοιπόν βλέπει ανοιχτή τη λωρίδα, κάνει ένα απότομο λυγμό, γκρεμίζει τα κολονάκια, κινείται για περίπου 10 δευτερόλεπτα στο αντίθετο ρεύμα, σε ένα ρεύμα το οποίο δεν έχει χώρο για να υπάρχει ένα αυτοκίνητο. Καταλαβαίνουμε γιατί κίνδυνο μιλάμε να προκληθεί, πόσο σοβαρό τροχαίο. Και μετά από 10 δευτερόλεπτα, ενδεχομένως να συναντάει κάποιο αυτοκίνητο μπροστά του, κάνει τον ίδιο επικίνδυνο λυγμό, σπάει ξανά τα κολονάκια και επανέρχεται στη λωρίδα του. Υπήρχε ένα αυτοκίνητο το οποίο είχε κάμερα πάνω του και ήταν πίσω από το συγκεκριμένο οδηγό και κατέγραψε αυτό το περιστατικό. Με αυτό το υλικό θα γίνει μια προσπάθεια και πιθανότατα θα ταυτοποιηθεί, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, για να σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του οδηγός. Αλλά είναι μια τρομακτική εικόνα που δεν καταγράφεται πρώτη φορά, τουλάχιστον στον ΒΟΑΚ στην Κρήτη. Είναι όμως από τις φορές όπου αυτή η οπτική καταγραφή τουλάχιστον θα οδηγήσει έστω σε ένα πρόστιμο, έστω σε μια διαδικασία σχηματισμού δικογραφίας, γιατί πραγματικά είναι πολύ επικίνδυνα όλα αυτά τα περιστατικά.
0: Και τελευταία είδηση από εσένα, να δούμε πού βρισκόμαστε σήμερα όσον αφορά στα μέτωπα των πυρκαγιών και αν έχουμε και αύριο ή βρισκόμαστε σε συναγερμό λόγω της επικινδυνότητας.
1: Σήμερα μέχρι στιγμής όποιες φωτιές έχουν ξεσπάσει έχουν αντιμετωπιστεί πολύ άμεσα και με τελευταία αυτή στην Προποτίδα στην Χαλκιδική, όπου και εκεί ήταν άμεση κατάσβεση, αυτό το θετικό. Γιατί είναι και σήμερα μια μέρα όπου ένα μεγάλο μέρος της χώρας είναι σε αυτό που αναφέρουμε εμείς ως καθεστώς Red Code, που είναι μια έξτρα κινητοποίηση και ετοιμότητα για τις αρχές. Να τονίσουμε ότι αύριο ο χάρτης δείχνει στο πορτοκαλί, στον πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι, Κάρπαθο και χάσω. Είναι κάπως καλύτερη η εικόνα τουλάχιστον του χάρτη της πολιτικής προστασίας σε σχέση με τα προηγούμενα 24 ώρα. Όμως και πάλι θα υπάρχει μια κινητοποίηση από τις αρχές για αυτές τις περιοχές, όπως προβλέπεται να είναι σε ετοιμότητα Δήμοι και Περιφέρειες.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργος Πρωτοψάλτης, κυρίες και κύριοι, με τις αστυνομικές ειδήσεις. Συνέχεια τώρα με τη βοήθεια του Παναγιώτη Αχλατλή. Πάμε βόρεια. Είχαμε λοιπόν ένα επεισόδιο, ένα περιστατικό. Τα ξημερώματα στα Γιάννητσα είχαμε και τραυματία, είχαμε και σύλληψη. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Επεισόδιο λοιπόν σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα στα Γιάννητσα με έναν τραυματία και μία σύλληψη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ένας 26χρονος γροθοκόπησε άγρια έναν 27χρονο μετά από φραστικό επεισόδιο που είχαν, με αποτέλεσμα ο 27χρονος να χάσει τις αισθήσεις του και να πέσει στο έδαφος. Ο 27χρονος αρχικά διακομίστηκε στο κέντρο υγείας της περιοχής, ενώ στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητο να διακομιστεί στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Ο 26χρονος, πρέπει να πούμε, ότι συνελήφθη από τις αρχές. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, προηγήθηκε επεισόδιο σε γνωστό κλαμπ, νυχτερινό κλαμπ της περιοχής, μεταξύ του δράστη και της κοπέλας του θύματος, και στη συνέχεια οι δύο άντρες συναντήθηκαν σε έτερο χώρο για να διαπληκτιστούν. Εκεί φαίνεται πως ο καυγάς έλαβε ανεξέλεγκτες διαστάσεις, με το δράστη να γροθοκοπεί άγρια το θύμα.
0: Πάμε τώρα σε ένα άλλο επεισόδιο μικρής έντασης και έκτασης, βέβαια και ευτυχώς, στην κλειστή δομή στο κλειδί του Δήμου Συντικής Σερών.
2: Έτσι ακριβώς, άλλη μια νύχτα έντασης στην κλειστή δομή που είχε απασχολήσει ξανά τα φώτα της δημοσιότητας την προηγούμενη εβδομάδα με τα εκτεταμένα επεισόδια και τους τραυματίες και τις συλλήψεις φυσικά από την αστυνομία που έχουν σημειωθεί. Δεν μιλάμε για του ίδιου. Για τις ίδιες έντασης και έκτασης σε επεισόδια σε καμία περίπτωση. Είχαμε βέβαια καταστροφές, καθώς τα άτομα που αντέδρασαν στις συνθήκες, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, όπως ήταν γνωστό, είχε γίνει γνωστό και τις προηγούμενες ημέρες, έσπασαν ένα σειρμάτινο διαχωριστικό τοίχο, ενώ προκάλεσαν φθορές και σε ηλεκτρολογικούς πίνακες. Σύμφωνα με πληροφορίες από την καταγραφή που έγινε από τις αρμόδιες αρχές, δεν λείπει κάποιο άτομο. Ενώ αφού ολοκληρωθεί η έρευνα, θα γίνουν ασφαλώς και συλλήψεις. Να θυμίσουμε, μετά τα εκτεταμένα επεισόδια της προηγούμενης εβδομάδας, έχουν στρατοπεδεύσει περιμετρικά του ΚΑΜΠ ισχυρές δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας.
0: Mm-hmm. Και πάμε στην καταδίωξη που είχατε στη Θεσσαλονίκη.
2: Μια άγρια καταδίωξη τα προηγούμενα 24 ώρα στην ανατολική πλευρά της πόλης. Τα στελέχη της ομάδας Ζήτα εντόπισαν τον παραβάτη διακυκλιστή 30 ετών, ο οποίος παραβίασε συναπτά αρκετούς σηματοδότες, ερυθρούς σηματοδότες, παραβίασε διαβάσεις και διασταυρώσεις που δεν είχε προτεραιότητα, με κίνδυνο για τους χρήστες του οδικού δικτύου μέσα στον αστικό ιστό. Έπεσε πάνω σε σταθμευμένα οχήματα, ενώ πρέπει να σας πω ότι κατάφεραν τα στελέχη της αστυνομίας να τον συλλάβουν όταν αυτός έπεσε με το δίκυκλό του πάνω σε όχημα που έκανε αναστροφή στο δρόμο. Όπως διαπιστώθηκε, ο άνδρας έχει ψυχολογικά προβλήματα, ενώ το σύνολο των διοικητικών προστήμων που του επιβλήθηκαν ξεπερνά τις 18.000 ευρώ.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη Αχλατλής. Να μείνουμε λίγο στα της Θεσσαλονίκης, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία και αξία αυτή η εθελοντική δράση καθαρισμού που πραγματοποιήθηκε, και δεν είναι η πρώτη, είναι η πέμπτη αντίστοιχη δράση από τον περασμένο Μάρτιο. Καθάρισαν τον Θερμαϊκό. Τι βρήκαν? 366 κιλά απορριμμάτων και 2 πατίνια. Είναι, στο διάστημα αυτό έχουν ανασυρθεί συνολικά 37 ποδήλατα και πατίνια από τον Θερμαϊκό. Θυμάμαι και τηλεοπτικά όταν κάναμε εκπομπή, ήταν εμφανέστατα, τα έβλεπες, περπατούσες, έβλεπες μέσα στο βυθό να έχουν πετάξει κάποιοι ασυνείδητοι είτε ποδήλατα είτε πατίνια. Πίσω να δούμε το μεγάλο ζήτημα του ιού του Δυτικού Νείλου, κυρίες και κύριοι, και είμαι σίγουρη ότι και αρκετοί και αρκετούς έχει θορυβήσει. Καταρχήν, ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν νοσήσει, νοσηλεύονται, οι δήμοι που έχουν μπει σε αυτήν την διαδικασία των ψεκασμών. Τα άτιμα όμως, Σοφία Καλαβρού, καλό μεσημέρι, τα άτιμα είναι εκεί ακόμα και δεν καταλαβαίνουν τίποτα από ψεκασμούς, από ό,τι φαίνεται.
3: Και δεν νομίζω και ότι θα σταματήσουν μέχρι να πέσουν και οι υψηλές θερμοκρασίες. Όλο ένα λοιπόν και μεγαλώνει η λίστα με τους δήμους της χώρας όπου καταγράφονται κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, με τους ειδικούς να κάνουν λόγο για κορύφωση τις τελευταίες ημέρες του μήνα, αλλά και για συνέχιση της δραστηριότητας των κουνουπιών και το φθινόπωρο λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Μέσα σε μία εβδομάδα, να πούμε ότι προσθέθηκαν ακόμη 13 δήμοι που κατέγραψαν κρούσματα και πρόκειται. πρόκειται για τους δήμους Κηφισιάς, Μεταμόρφωσης, Φιλοθέης Ψυχικού, Ζωγράφου, Αγίου Δημητρίου, Μοσχάτου Ταύρου, Καρδίτσας, Τυρνάβου, Φαρσάλων, Δέλτα Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκης, Δίου Ολύμπου, Πιερίας και Χαλκιδαίων. Στην Αττική εντοπίζονται 6 στα 10 κρούσματα της χώρας, γεγονός που δημιουργεί προβληματισμό στους ειδικούς, καθώς ο αριθμός των ατόμων που έχουν προσβληθεί και δεν το γνωρίζουν είναι πολύ μεγαλύτερος φυσικά, τη στιγμή που 8 στους 10 ωστόσο δεν εμφανίζουν κανένα σύμπτωμα. Να πούμε τώρα ότι η μεγαλύτερη ανησυχία είναι φυσικά για τις ευπαθείς ομάδες, τους ηλικιωμένους και τους ανοσοκατασταλμένους, εκεί όπου οι επιπτώσεις του ιού του Δυτικού Νείλου, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι εντονότερες και μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και στον θάνατο. Αναφορικά τώρα και με τα συμπτώματα και με τις επιπτώσεις, έχει μιλήσει σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ ο κύριος Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ.
4: Εάν ένας νεαρός υγιής οργανισμός κολλήσει ιό του Δυτικού Νείλου, ακόμα και αν κάνει εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, 99,9% θα αποθεραπευτεί πλήρως, ενώ ένας ηλικιωμένος άνθρωπος με πολλά προβλήματα υγείας έχει αυξημένες πιθανότητες να μην τα καταφέρει. Μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων που κολλάει ιό του Δυτικού Νείλου ούτε καν καταλαβαίνει ότι έχει νοσήσει, διότι δεν έχει κανένα σύμπτωμα.
3: Σύμφωνα λοιπόν με τον ΕΟΔΗ, η μεγαλύτερη καταγραφή νέων κρουσμάτων σημειώνεται στην Ανατολική Αττική, με το Δήμο Σπάτων Αρτέμιδος να καταγράφει συνολικά 17 κρούσματα. Στο πλαίσιο αυτό, να πούμε ότι ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή που μας πέρασε έκτακτοι ψεκασμοί σε 10.000 στρέμματα στην Ανατολική Αττική από την περιφέρεια, και για τους ψεκασμούς αυτούς αναφέρθηκε σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ ο Πέτρος Πουλάκης, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αρτέμιδος Σπάτων. Να τον ακούσουμε.
5: Οι ψεκασμοί γίνονται από συμβεβλημένη εταιρεία όλο τον χρόνο, αναταχτά σε χρονικά διαστήματα, τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Ο ψεκασμός δεν έχει σταματήσει να γίνεται στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδος. Δεν το ξεκινήσαμε τώρα που φαναρούσαν τα κρούσματα.
0: Η Σοφία Καλαμπρού στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Και θα κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, το κεφάλαιο αυτό με μια συμφωνία με τη βοήθεια της Μαρίας Τηλενίκου. Μια συμφωνία που υπεγράφεται αύριο στο Τελαβή, με ιδιαίτερη στρατηγική σημασία για την άμυνα της χώρας. Μαρία.
6: Χριστίνα, ξεκίνησε η αντιστροφή μέτρηση για την ασπίδα του Αχιλλέα. Όπως είπες και εσύ, αύριο πέφτουν οι υπογραφές μεταξύ Ελλάδας-Ισραήλ και το πολυεπίπεδο σύστημα αεράμυνας αντιβαλιστικής προστασίας, το οποίο αναμένεται να αναβαθμίσει ριζικά την προστασία της ελληνικής επικράτειας απέναντι στις σύγχρονες αεροπορικές, πυροβολικές και υβριδικές απειλές. Πρόκειται για ένα έργο συνολικού ύψους περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Θα συνδυάζει υφιστάμενες ελληνικές δυνατότητες όπως τα Patriot και μη επενδρομένα μέσα με ισραηλινά συστήματα διαφορετικού βεληνικού. Θα λειτουργεί με λογισμικό και αυτό είναι πολύ σημαντικό, που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, μέσω του οποίου θα εντοπίζονται, Χριστίνα, πιθανές απειλές και θα ακολουθεί η κατηγοριοποίησή τους και η επιλογή του βέλτιστου τρόπου και μέσου κατάρρυψης. Μάλιστα, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφέρθηκε στο βήμα της Κυριακής στην ασπίδα του Αχιλλέα, τονίζοντας ότι είναι ένας σημαντικός κρίκος της μεταρρύθμισης των ενόπλων δυνάμεων και μια επιβεβλημένη απάντηση στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές προκλήσεις της εποχής μας.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία Τσιλενίκου, κυρίες και κύριοι, με την αυριανή όντως μεγάλης σημασίας για την άμυνα της χώρας υπογραφή μεταξύ Ελλάδος και Ισραήλ. Είναι ο νέος αντιεροπορικός στόλος, ένα έργο ύψους 3,1 δισεκατομμύριων ευρώ, και θα ολοκληρωθεί μέσα σε 35 μήνες, και όπως καταλαβαίνετε έχει την αξία του δεδομένης και της έντασης, όπως υποστηρίζουν και πολλοί αναλυτές, στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Θα πάμε στην Deutsche Welle, γιατί η ώρα είναι και 48 δείχνει το ρολόι εδώ στο στούντιο του Sky 100,3. Πάμε στην Deutsche Welle, οι διεθνείς ειδήσεις, και επιστρέφουμε.
7: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
8: Όχι στην ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λένε οι Ισλανδοί μετά το δημοψήφισμα. Ανθρωποκυνηγητό στην Ελβετία μετά από φωνική επίθεση σε rave party. Σύνοδο συνεργασίας της Σανγκάης σε μια χρονική στιγμή που θεωρείται σημείο καμπής όλα τα βλέμματα στον Πούτιν. Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο η Δήμητρα Κυρανούδη. Οι Ισλανδοί είπαν όχι στην επανέναρξη των συνομιλιών για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απορρίπτοντας κατά πλειοψηφία σχετικό δημοψήφισμα για την επανέναρξη των ενταξιακών συνομιλιών, βάζοντας φρένο στην ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Σύμφωνα με τα τρέχοντα αποτελέσματα, το 52,5% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων ψήφισαν κατά της επανέναρξης των συνομιλιών. Πολλοί εξακολουθούν να φοβούνται ότι μια στενότερη σχέση με τις Βρυξέλλες θα περιορίσει την εθνική κυριαρχία, ιδιαίτερα στον κρίσιμο τομέα της Αλίας. Στην Ελβετία τώρα, μια 22χρονη γυναίκα σκοτώθηκε και άλλοι 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ορισμένοι σοβαρά, μετά από πυροβολισμούς rave party στην πόλη Aarau της Ελβετίας. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του δράστη, ενώ τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν άγνωστα. Στο rave party συμμετείχαν 3.500 άνθρωποι. Στο Μπισκέκ, Τουρκιγιστάν, τώρα διεξάγεται από σήμερα μέχρι 1η Σεπτεμβρίου η Σύνοδος Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης, με όλα τα βλέμματα στραμμένα στα ραντεβού του Ρώσου Προέδρου Βλάντιμιρ Πούτιν στη σκιά της επίσκεψης του επικεφαλής της CIA στη Μόσχα. Κρίσιμη συνάντηση αναμένεται και με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγί Περντογάν για Ουκρανικό και Μαύρη Θάλασσα. Η Αριάννα Φερεντίνου μας μεταφέρει το κλίμα.
9: Ως μέλος του ΝΑΤΟ, η Τουρκία διατηρεί ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας με τη Μόσχα και το Κίεβο, ενώ υποστηρίζει την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και αρνείται να ενταχθεί στις δυτικές κυρώσεις. Όμως, το μπαράζ επιθέσεων με ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά 2 τουρκικών εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα προκάλεσε ένταση στις ρωσοτουρκικές σχέσεις, με αποτέλεσμα το τουρκικό Υπουργείο των Εξωτερικών να καλέσει για εξηγήσεις τον Ουκρανό πρέσβη στην Άγκυρα. Όπως φαίνεται, τελευταία η Μαύρη Θάλασσα έχει επιστρέψει στο επίκεντρο της σύγκρουσης, καθώς οι ρωσικές και ουκρανικές επιθέσεις σε λιμάνια και πλοία διαταράσσουν τις μεταφορές σιτηρών. Πούτιν και Ερντογάν πάντως αναμένεται να συναντηθούν στο πλαίσιο της Συνόδου και αναμένεται να συζητήσουν συνεργασίες μεταξύ τους. Πάντως, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ασφάλεια ναυσιπλοεία στην Μαύρη Θάλασσα αναμένεται να κυριαρχήσουν στις συζητήσεις των δύο ηγετών. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
8: Ελλάδα και Ισραήλ υπογράφουν αύριο, Δευτέρα, τη συμφωνία που θα δώσει σάρκα και οστά στην ασπίδα του Αχιλέα. Ένα πολυεπίπεδο σύστημα αεράμυνας προηγμένης τεχνολογίας που αναμένεται να ενισχύσει τις αμυντικές δυνατότητες των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Πάμε στον Γαβρίλη Χαρίτο για τις τελευταίες πληροφορίες.
10: Η ασπίδα του Αχιλέα θα συνδυάζει ισραηλινά συστήματα αεράμυνας που έχουν αποδείξει επί του πεδίου την αποτελεσματικότητά τους. Πρόκειται για τα συστήματα Spike και Barak, τις χερσαίες και πλωτές συστοιχίες του σιδερένου και την σφενδόνη του Δαβίδ που λειτουργεί με τεχνολογία λέιζερ. Το κόστος της σύμβασης ανέρχεται στα 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Η ασπίδα του Αχιλέα θα παραδοθεί στις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις αναστάδια και σύμφωνα με τον προγραμματισμό θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία σε 35 μήνες από τώρα. Όσο για τη διαδικασία της παραγωγής, η Ελλάδα θα συμμετάσχει κατά 25%. Η σύμβαση θα υπογραφεί αύριο στην έδρα του Ισραηλινού Υπουργείου Άμυνα στο Τελαβίβ από στρατιωτικού παράγοντες των δύο χωρών, χωρίς την παρουσία πολιτικών προσώπων. Για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Γαβρίλ Χαρίτος.
8: Τώρα, νέα διατλαντική ένταση προκαλεί δημοσίευμα της Telegraph, σύμφωνα με το οποίο η Ουάσιγκτον εξετάζει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει το ζήτημα των νήσων Φόκλαντ ως μέσο πίεσης στο Λονδίνο, προκειμένου το Ηνωμένο Βασίλειο να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες στο 5% όπως ζητά το ΝΑΤΟ. Από το Λονδίνο, η Ζωή Κατζαγιαννάκη.
11: Αυξήστε τις αμυντικές σας δαπάνες ή αλλιώς οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επανεξετάσουν τη στάση τους για τις νήσους Φόκλαντ. Αυτό το ρεπορτάζ αναδεικνύεται στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης μετά τις δηλώσεις κορυφαίου Αμερικανού αξιωματούχου στην Telegraph, όπου σε σχετική ερώτηση για το θέμα απάντησε ότι οι συζητήσεις είναι ειλικρινείς και τίποτα δεν αποκλείεται. Σε συνέχεια των δηλώσεων τόνισε ότι η Βρετανία αναμένεται να λάβει ιδιαίτερη προσοχή από το Πεντάγωνο εξαιτίας των υψηλών δυνατοτήτων που έχει. Για ακόμα μια φορά η κυβέρνηση Τραμπ παρουσιάζεται ως επικεφαλής της κατά τα άλλα συμμαχίας του ΝΑΤΟ. Στόχος η άμεση αύξηση των αμυντικών δαπανών της Διατλαντικής Συμμαχίας στο 5% του ΑΕΠ μέχρι το 2035. Εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης Μπέρν όμως απάντησε, τόνισε ότι είμαστε απολύτως ξεκάθαροι ότι τα νησιά αποτελούν κυρίαρχο βρετανικό υπερπόντιο έδαφος. Υπενθυμίζεται ότι οι νήσοι αποτελούν ευαίσθητο διπλωματικό ζήτημα μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Αργεντινής όσον αφορά την κυριαρχία τους. Από το Λονδίνο για την Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
8: Έκκληση για διεθνή βοήθεια απευθύνει το Νεπάλ μετά τις πλημμύρες στα Ιμαλάια, με τους επιβεβαιωμένους νεκρούς να ξεπερνούν πλέον τους 730. Η κυβέρνηση δηλώνει ότι το μέγεθος της καταστροφής υπερβαίνει τις δυνατότητες της χώρας. Και μια εβδομάδα πριν από τις κρίσιμες εκλογές στη Σαξονία Anhalt στις 6 Σεπτεμβρίου, όπου η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία προηγείται με 40%, η πρώην καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ καλεί τους πολίτες να υπερασπιστούν ενεργά τη δημοκρατία απέναντι στην άνοδο της AfD, κάνοντας λόγο για ανάγκη να αγωνιστούμε ξανά για αυτή τη γερμανική δημοκρατία. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
0: Πλησιάζοντας προς το τέλος του μαγκαζίνου, να δούμε τι καιρό όχι μόνο θα κάνει σήμερα το υπόλοιπο της ημέρας, αλλά και η εβδομάδα που έρχεται, τι ποδαρικό θα κάνει, Παναγιώτη.
12: Καλό μεσημέρι.
0: Και ο νέος μήνας.
12: Ο νέος μήνας, το φθινόπωρο, πώς θα ξεκινήσει, καλοκαιρινά θα έλεγα. Τυχερή όσοι ξεκινούν τις διακοπές, έστω και τώρα. Η αυριανή ημέρα, λοιπόν, το θερμόμετρο στους 35 με 36 βαθμούς, στην Αθήνα στους 35 βαθμούς, θα φτάσει οπωσδήποτε στα υπηρετικά και τους 36 βαθμούς. Ένα βοριαδάκι στο Αιγαίο 6 μποφόρ παραμένει. Ένα βοριαδάκι το οποίο είναι δροσιστικό, δεν θα δημιουργεί πουθενά θέμα. Είναι ευχάριστο μελτέμι του Αιγαίου, ωραία, το οποίο θα μείνει μέρες. Μάλλον Τετάρτη και Πέμπτη μπορούμε να φτάσουμε και τα 7 μποφόρ. Άρα κρατάμε ότι έχουμε ένα μελτέμι σταθερό στο Αιγαίο και η ίδια θερμοκρασία. Στην Αθήνα το 35 νομίζω θα είναι όλες τις μέρες, αν θα πάει κάπου 36, όχι όμως στα ανατολικά του νομού, επειδή θα φυσάει βοριάς και στο νοβοϊκό. Άρα κρατάμε αυτές τις θερμοκρασίες. Τώρα από πλευράς φαινομένων, κάποιες μπόρες πολύ λίγες θα τις έχουμε Δευτέρα και Τρίτη σε ορεινές περιοχές. Τετάρτη και Πέμπτη όμως θα είναι λίγο περισσότερες, θα έχει και καταιγίδες δηλαδή και σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, κάποιες μεσημεριανές απογευματινές καταιγίδες. Άρα νομίζω το πιο σημαντικό από όλη την εβδομάδα, από τις πρώτες 4-5 μέρες, είναι οι καταιγίδες, ναι, της Πέμπτης στη Βόρεια Ελλάδα. Κατά τα άλλα, δηλαδή και αυτές λίγοι θα τις δούνε. Ο υπόλοιπος, στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός παραμένει σχεδόν απόλυτα καλοκαιρινός. Άρα νομίζω είμαστε σε καλό δρόμο από ένα καλοκαίρι που ήταν σχετικά δροσερό.
0: Ήπιο σε σχέση με, ηπιότερο σε σχέση, ναι, και με αυτό που έζησε η υπόλοιπη Ευρώπη.
12: Και αυτό που είδε η Ευρώπη. Αυτό που ζήσαμε, αυτό που ζήσαν οι Ευρωπαίοι φέτος, εμείς τα τελευταία χρόνια κάτι τέτοιο βλέπουμε. Και όχι, δεν μας έδινε κανένα σημασία. Τώρα είναι, ναι, θέμα, ναι, συζήτηση όλη, ναι, την Ευρώπη, ο καύσωνας.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Παναγιώτη Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος μας, κάνει πάσα στην ουσία στον Νίκο Σταματέλο για τις αθλητικές ειδήσεις.
13: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Δεύτερη αγωνιστική της Super League. Χθες είχαμε δύο αναμετρήσεις. Βόλος Ηρακλής έμειναν στο 1-1. Ο Πανετολικός νίκησε την Καλαμάτα με 2-0. Και σήμερα έχουμε τέσσερις αγώνες. Στις 7.30 ο Άρης υποδέχεται τον Όφη. 8 και 4 θα παίξουν Ατρόμητος ΠΑΟΚ. 9 στην Τρίπολη Αστέρας Ολυμπιακός. Και την ίδια ώρα και φυσικά ΑΕΚ. Αύριο ολοκληρώνεται το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής με την αναμέτρηση του Λεβαδιακού με τον Παναθηναϊκό. Έχουμε βόλεϊ στους.
0: Αυτό περίμενα να μου πεις. Με αυτό να ξεκινήσεις, αλλά δεν το έκανες.
13: Για το βόλεϊ. Μεσογειακοί αγώνες. Η Εθνική Ομάδα των Ανδρών μετά από 47 χρόνια προκρίνεται στον τελικό. Νίκησε χθες τον ημιτελικό την Ιταλία 3-2 σετ και παίζει απόψε με την Γαλλία. Και στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, Λιονέλ Μέση 7-1 νίκησε Ίντερ Μαϊάμι τη Μόντρεαλ. 4 γκολ έβαλε ο ίδιος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και με τον Νίκο Σταματέλο, κυρίες και κύριοι.
14: Επόμενος.
15: Ναι.
14: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
15: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
14: Τώρα προκαλείς, λέγε.
15: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
14: Τι δελτίο, τον 12?
15: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
14: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
15: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
14: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
16: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Λίγο πριν ολοκληρωθεί το μαγκαζίνο, κυρίες και κύριοι, τελευταίες πληροφορίες που μας έρχονται από την κατεχόμενη Κερίνη, εκεί που βυθίστηκε ανοιχτά σκάφος με περίπου 270 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με το δήμαρχο της Κερίνης και δηλώσεις που έκανε στο CNN Turk, εντοπίστηκαν 159 από τους επιβαίνοντες. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 3 μίλια ανοιχτά της Κερίνης, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστες. Ο Υπουργός Μεταφορών του Ψευδοκράτους είπε ότι το πλοίο μετέφερε συνολικά 267 άτομα. 259 επιβάτες και οκταμελές πλήρωμα. Άρχισαν να εισραίει νερό όταν αυτό βρισκόταν σε απόσταση 4 μιλίων από την ακτή. Είναι σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης. Έχουν εντοπιστεί 159. Με ακούτε να κομπιάζω γιατί διαβάζω τις τελευταίες εξελίξεις, όπως έρχονται απευθείας από τα ξένα δισογραφικά πρακτορία. Συμμετέχει σωστικά σκάφη, συμμετέχουν και αρκετά ιδιωτικά πλοιάρια που έχουν σπεύσει στο σημείο. Υπάρχουν τραυματίες. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε επίσημα κάποιον αριθμό τους ή ποια είναι ακριβώς η κατάσταση της υγείας τους. Υπάρχουν και ασθενοφόρα που βρίσκονται σε ετοιμότητα για την παραλαβή τους. Και σύμφωνα από και αναρτήσεις τώρα, έχουν κινητοποιηθεί συνόμοι διαθέσιμοι πόροι. Προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται. Οι προσευχές μας είναι μαζί τους. Σας κάνω απευθείας από τα αγγλικά τη μετάφραση. Ένα γεγονός στο οποίο έχουμε στρέψει τα βλέμματά μας τις τελευταίες ώρες. Λοιπόν, ως εδώ, αύριο πάλι ο Σπύρος μάλιστα είναι στο κεντρικό μαγαζίνο του Sky 100,3.
17: Μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
18: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
19: Ποιος καλέ?
18: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
19: Και σε παίρνει αυτή?
18: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
19: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
20: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
21: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό.
22: Η ώρα είναι 3.
23: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
24: Ράδιο Πέλα. Στους 103,3 FM στέρ.
25: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
26: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
27: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
28: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
29: Πέλα FM

Η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί. Κι αν έχεις δείξει

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23 810 82 588.
4: Πέλα FM.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις.

0: Bella FM.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Bella FM.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά.

FM.

0: αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. LFM 103,3.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Ράδιο Μπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810 82588.
6: Bella FM.

0: Τρέλα FM.
1: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Bella FM.

0: FM.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
0: Πέλα FM

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή. Χτες το βράδυ στο ύπνο

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μονάχα τρεις λέξεις.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντή στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσει και να καταλάβει πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Bella FM.

να σε ταράξω. Να σε ξαφνιάσω. Η ιστορία μου μαζί σου με θολώνει.

0: FM. Η ώρα είναι 10.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Bella FM. Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

βλέπω να'ρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αχανά.

μέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκδρομές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χίλια, μόνος μου μέτρησα. Μια καρδιά να σου φυτέψω δεν μπορώ.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

κάτι ερήπια καρδιά να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.